0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε? Είναι Τρίτη σήμερα, 15 του Ιούλη, και είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά, να απολαμβάνετε τον καφέ σας όπου και αν βρίσκεστε, γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος. Εμείς την πρώτη γουλιά πίνουμε εδώ, στο Κρατάω Άνα 102,3. Όπου και αν είστε, λοιπόν, να ξυπνάμε σιγά-σιγά. Εδώ, Αντώνη, έτσι λίγο πιο ζωντανά τραγουδιά. Νιστάζω λίγο σήμερα, να ξέρεις. Ήρθαμε και δεν ξέρω εσείς πώς ήρθατε. Εγώ βρήκα μια πολύ μεγάλη κίνηση στην Κνωσού, για να, όχι, είχε, είπε, ήρθε λίγο νωρίτερα, το λέω, προσεκτική, εθνική, γινόταν χαμός, ναι, και εγώ συνάντησα πολύ κίνηση, προσεκτική να είστε εσείς που είστε στο δρόμο, και πάμε σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, αφού σας πω ότι μαζί μου είναι, το καταλάβατε, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών, ο Μάνο Τσουρνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας, και σήμερα νομίζω ότι ήρθα κλασικά ραδιοφωνικά, είναι και αυτές οι μέρες, γιατί τα λέμε όλοι στους ακροατές, που δεν προλαβαίνεις να βαφτείς, που δεν προλαβαίνεις να φτιαχτείς, φοράς τα γυαλιά σου, το χαμόγελό σου και ξεκινάς τη δουλειά σου. Λοιπόν, διάβαζα το πρωί, όταν ξύπνησα, το έργο και την δουλειά που κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν αναφέρομαι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πολύ μεγάλα τα νούμερα, μου έκανε εντύπωση. Στο άρθρο που διάβαζα, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος είχε δώσει συνέντευξη. 180 τόσες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, πυρκαγιές. Αυτό που έτσι έχει σημασία, νομίζω, και αξία είναι να πούμε, από τις 180 τόσες, οι 168 ήταν από αμέλεια. Αυτό δηλαδή που καίει, είτε πρόκειται για δασική έκταση, είτε πρόκειται για αστική πυρκαγιά, είναι το ανθρώπινο λάθος. Στη μάχη της πυρόσβεσης και τα drones, και διάβαζα στη συνέντευξη πόσο μεγάλο έτσι ρόλο έχει παίξει η τεχνολογία και πόσο έχουν βοηθήσει στα drone, εντοπίζουν, λέει, την αιστεία της φωτιάς πάρα πολύ άμεσα, και βέβαια αναφέρθηκαν σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των ελλείψεων, των πυροσβεστών, αλλά και στις παροχές των ανθρώπων αυτών που κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Το γνωρίζουμε όλοι, και τώρα είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Αντιπυρική, λοιπόν, περίοδος, και βέβαια γίνονται έλεγχοι και για τα καθάριστα οικόπεδα, και κλείνοντας έλεγε το άρθρο, δεν καίμε τίποτα. Δεν καίμε τίποτα μέσα στο καλοκαίρι, πολύ μεγάλα τα πρόστιμα και πολλές οι συλλήψεις. Έτσι, προσέχουμε για να έχουμε. Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, γιατί έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας, είμαστε στα μέσα του Ιούλη, τα έχουμε πάει σχετικά καλά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Φαίνεται ότι μεγάλο δρόμο θα διανύσουν και οι κάτοικοι των αθανάτων. Διαβάζω εδώ, τα λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι δεν παρετούνται. Είναι καζάνι που βράζει εκεί η περιοχή. Εχθές εκπρόσωποι των αθανάτων συναντήθηκαν και στην περιφέρεια με τον κύριο Συριγωνάκη, αλλά και τον κύριο Βοριά. Είχαν συνάντηση και με τον κύριο Καλοκαιρινό. Γνωρίζουμε τώρα ποιο είναι το θέμα που καίει. Όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί αρνούνται για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Ζήτησαν εχθές οι κάτοικοι στήριξη από Δήμο και Περιφέρεια. Δεν γνωρίζω κατά πόσο τώρα μπορεί ο Δήμος και η Περιφέρεια να στηρίξει. Από την άλλη πλευρά, πάντως, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, δηλώνει ότι η απόφαση έχει ληφθεί και θα προχωρήσουν στα μέτρα που είναι να προχωρήσουν, ουσιαστικά στη δημιουργία της δομής. Πάντως, λένε οι κάτοικοι ότι δεν θα το βάλουν κάτω και ζητούν συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Τώρα, ο κύβος ερήφθη, ναι ή όχι? Νομίζω ότι δυστυχώς ο κύβος ερήφθη. Τώρα, αν κάνετε μία βόλτα στο Ηράκλειο, που όλοι περπατάμε, όλοι είμαστε στη γειτονιά, όλοι θα κατέβουμε μία βόλτα στο κέντρο, νομίζω ότι περιμέναμε μία καλύτερη εικόνα. Δεν κουνάω δάχτυλο, μιλάω για την καθαριότητα. Συμπληρώνεται ένας μήνας αύριο που έχει μπει ο ιδιώτης μέσα στα πράγματα. Περιμέναμε μία καλύτερη εικόνα. Εντάξει, την βλέπουμε την διαφορά, αλλά σαν έχει πολύ διαφημιστεί αυτός ο ανάδοχος, θα πω εγώ τώρα, γιατί αν δείτε και στο kretaone.gr φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται στη σελίδα του Facebook Ηράκλειο Κασιμούδιο Πόλη, ξέχει λικάδι, δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία και έξω από το σπίτι μου, ξέχει λικεκεί λικάδι, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ εικόνα όσο θα θέλαμε για να πάρει μία ανάσα το Ηράκλειο, για να λέμε ότι είμαστε σε μία καθαρή πόλη εν μέσω τουριστικής περίοδου. Είπε
και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κύριος Τζαγκαράκης και από το Δήμο έχουν κάνει δηλώσεις για περισσότερους από 500 εργαζόμενους του Δήμου για τη σύμβαση αυτή που βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή 30.000 ευρώ αν κάνετε το λογαριασμό βγαίνει 30.000 ευρώ κάθε ημέρα. Αυτό που ακούσατε, 30.000 ευρώ κάθε μέρα με 30.000 ευρώ κάθε μέρα θα θέλαμε οι κάδοι να έχουν αδειάσει, θα θέλαμε η πόλη να είναι καθαρή. Δεν καθαρίζουν όμως από μόνοι τους οι δρόμοι με τα νούμερα, ούτε αδειάζουν κάδους και εδώ τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός για την εικόνα που βλέπουμε ακόμα στο Ηράκλειο και περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα, περιμένουμε την πόλη, την καθαρή πόλη που μας αξίζει.

Λοιπόν, έτσι να τα πούμε και σωστά. Τετάρτη. Έχω μείνει μια μέρα πίσω. Τετάρτη είναι σήμερα, δεν είναι Τρίτη. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και αν έχετε στην παρέα σας κάποιο Βλαδίμηρο, να του πείτε χρόνια πολλά. Εγώ μόνο τον ηθοποιό ξέρω, δεν ξέρω κανέναν άλλο. Τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη, τα φιλιά μας, εξαιρετικός ηθοποιός. Και όσοι από εσάς έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Βλέπω φωτογραφίες από την Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Να σας πω ότι εχθές ξεκίνησε η εμπεροπανήγυρης και ήδη από το πρώτο βράδυ πλήθος κόσμου έτσι κατέκλυσε εκεί την περιοχή. Φαίνεται ότι για άλλη μια χρονιά θα είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που θα κατακλείσουν το δρόμο που οδηγεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας. Είναι ένα παραδοσιακό πανηγύρι, εμποροπανήγυρι, που κάθε χρόνο ο κόσμος εκεί έτσι σειραίει για να προσκυνήσει, σειραίει για να επισκεφτεί εκεί και τους πάγκους. Πάντως, βλέποντας φωτογραφίες από χθες, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά και βέβαια να πούμε ότι είναι αυξημένα τα μέτρα και της τροχέας, γιατί πολλοί είναι ο κόσμος ο οποίος κάνει αυτό που δεν το κρίνω αλλά το βρίσκω επικίνδυνο, πηγαίνει με τα πόδια και πολλές φορές μέσα στη νύχτα, μέσα στην Εθνική, να προσέχετε, έχουν υπάρξει και ατυχήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να αλλάξουμε ύφος, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουμε εξελίξεις. Σήμερα να σας πω ότι όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για τα πολιτικά, επαναντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης. Ωστόσο να σας πω ότι συνεχίζονται οι αποχωρήσεις και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, σήμερα θα είναι αρκετές οι αποχωρήσεις. Πολλοί θα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα ζητήσουν από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Κακλαμάνη, να αναξαρτοποιηθούν. Να σας θυμίσω ότι τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αναξαρτοποιηθεί ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Νίκος Γαβρίλος, ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι παραιτήσεις του κυρίου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αμανατίδης αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης διαμηνύει ότι εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή με ικανοποιητικό ποσοστό. Όχι, κυρία Δούρου, ξεκάθαρη η πρόθεσή του για να αναλάβει τα ενία του κόμματος. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα έχει πόσοι και ποιοι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, περιμένουμε σήμερα να επισκεφτεί τον πρόεδρο της Βουλής και να αναξαρτοποιηθεί και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Έχει εκδηλώσει ότι πρόσκειται στον Αλέξη Τσίπρα, το έχει πει αρκετές φορές ότι θα είναι στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα αναμένεται να ζητήσει την αναξαρτοποίησή του. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Όσον αφορά τώρα τις δημοσκοπήσεις που δίνουν και παίρνουν, όσες οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν στον αέρα, που είναι και αρκετές, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όλο ένα και θα βλέπουμε να γίνονται δημοσκοπικές έρευνες. Είπαμε, είναι φωτογραφία της στιγμής, δείχνουν όμως μία έτσι πρόθεση του κόσμου, η οποία δίνει την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, η τρίτη θέση παίζει ανάμεσα στο Πασόκ και στην κυρία Καριστιανού. Δύσκολα τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί και να πούμε ότι όλο ένα και αυξάνονται οι ψήθυροι που θέλουν να πηγαίνουμε, είστε έτοιμοι, σε εκλογές την Άνοιξη. Εκεί η ημερομηνία, Αντώνη λες όχι, όχι λες Αντώνη. Άνοιξη είπα, όχι Άνοιξη, το φθινόπωρο λένε οι δικές μου πληροφορίες. Εσύ λες Άνοιξη, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε εκεί περί τα τέλη Σεπτέμβρη. Θα δούμε τι μέλη γενέστε, κοντός ψαλμός αλληλούια. Πάντως, εντάξει, αν πάμε το φθινόπωρο, Ιούλιο έχουμε, ξέρετε, μόλις μπει ο Αύγουστος μετά τις 15 Αυγούστου, θα αρχίσει κάθε κατεργάρης να επιστρέφει στον πάγκο του, όχι μόνο από μας, τους δημοσιογράφους, αλλά κυρίως από τα πολιτικά έτσι, επιτελεία. Έχει πολλή δουλειά να γίνει. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι δεν ξέρω τι τον συμφέρει να μην αφήσει άλλο το χρόνο να περάσει ή να τον αφήσει να περάσει, γιατί αυτό που διακυβεύεται για μένα είναι η αυτοδυναμία που προς το παρόν, δημοσκοπικά τουλάχιστον, φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα καταφέρει να την πάρει. Τώρα, αυτά που αφορούν έτσι τον κόσμο, γιατί τους έχουμε με τα νούμερα, είναι ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, αυτό που λένε οι περισσότεροι, που τους καίει, γιατί αυτό έχει σημασία, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που μας
αξίζει η ακρίβεια που δεν μας αφήνει πολλούς από εμάς να απολαύσουμε την καθημερινότητα και πολλούς θα τους κρατήσει ακόμα και πίσω να μην απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάμε να πάρουμε, Αντώνη, μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Καλό λέει τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα που τους πρόδωσαν επανειλημμένα. Άρα θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης, επειδή δεν έχει πάρει την εξουσία προφανώς, δεν έχει βγει πρωθυπουργός, ότι δεν ανήκει σε αυτούς. Οπότε νομίζω ότι ζητάει την στήριξη και την ψήφο των πολιτών. Παρουσίασε, να σας πω, λέει, το όραμά του και το πρόγραμμά του. Είπε, βέβαια, εντάξει, βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα αγωνιστούμε, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για την πολιτική αλλαγή και όχι μόνο για την εναλλαγή θέσεων. Εντάξει, τώρα εγώ θα πω την άποψή μου, όχι για τον κ. Ανδρουλάκη, γενικά για το πολιτικό γίγνεσθε. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που διανύουμε, πέρα από την απογοήτευση του κόσμου με τα τόσα προβλήματα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με την παιδεία, αλλά κυρίως με την ακρίβεια και με όλα τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει, σας θυμίζω, υποκλοπές, ΟΠΚΠΕ και άλλα και άλλα. Νομίζω ότι εκτός ότι είναι κουρασμένος ο κόσμος και απογοητευμένος, δεν έχει δει ένα πολιτικό πρόσωπο, καθαρά την προσωπική μου άποψη λέω, που να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να είναι έτσι μια κινητήριος δύναμη, βρε παιδί μου, για να έρθει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι στις ερχόμενες εκλογές, είτε αυτές είναι το φθινόπωρο, είτε είναι την άνοιξη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσει και πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Νομίζω ότι μια μερίδα θα εμπιστευτεί, κατά την άποψή του, το μη χειροβέλτιστον και μια άλλη μερίδα θα ψηφίσει ψήφο διαμαρτυρίας, θα την έλεγα. Όπως και να έχει, εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα: πηγαίνετε να ψηφίσετε, ό,τι σας εκφράζει περισσότερο, η αποχή δεν είναι λύση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, συζητήσεις που κάνω με νέα παιδιά. Όταν λέω με νέα παιδιά, εννοώ 18, 19, 20 και οι 17άρηδες θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Είναι λίγο μοιρασμένα τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια μερίδα της νεολαίας που δεν ασχολείται, που αδιαφορεί. Υπάρχει όμως και μια άλλη μερίδα που είναι πάρα πολύ ενημερωμένη. Και θα μου πείτε τώρα, από πού ενημερώνεται η νεολαία? TikTok, παιδιά. Γιατί η πολιτική αρχηγή, βλέπε, Κυριάκος Μητσοτάκης, η τυχαία θα πω ότι συναντάω και εγώ έτσι λίγο που τα χειρίζομαι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Βελόπουλους και άλλοι, χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Ενημερώνονται λοιπόν τα παιδιά, έχουν άποψη. Δεν κρίνουμε αν είναι σωστή ή λάθος. Το θέμα είναι ότι έχουν άποψη και θα πάνε στην κάλπη, λένε. Κάποια παιδιά από τους νέους αδιαφορούν. Δεν τους νοιάζει. Υπάρχει όμως και η νεολαία που λέει: εμείς θα πάμε και. Εντάξει, καλοβόλη παιδιά, και ό,τι νομίζετε ψηφίστε. Αυτά λοιπόν με τα πολιτικά, θα έχουμε μέρες και χρόνο να τα ξαναπούμε. Περιμένουμε, όπως είπαμε σήμερα, τις εξελίξεις όσον αφορά ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, που ανακοίνωσε πριν από 2-3 μέρες πάνω από 400 ονόματα που θα απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια, ονόματα που είδαμε και εδώ στο Ηράκλειο να αφορούν, και περιμένουμε σήμερα να δούμε σύσσωμα 12, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ίσως κάνω και λάθος, άτομα να αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε αν αυτά τα 12 θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά είπα, νομίζω, πολλά είπα. Ναι, Αντώνη, ξέρω, δεν έχεις. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, πάμε να ξυπνήσουμε σιγά σιγά και να ανοίξει το μάτι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Λοιπόν, δεν ξέρω, βλέπω εδώ ένα χάρτη, δεν ξέρω σε ποια γενιά ανήκετε. Έχω λίγο μπερδευτεί. Αυτό το baby boomers, millennium, generation X και ούτω καθεξής. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί βλέπω εδώ ένα χάρτη που έχει δημοσιευθεί, που χάρτη της Ευρώπης, και δείχνει ανά χώρα ποια γενιά λέει επικρατεί. Οι boomers, η γενιά X, οι millennials, πότε έχετε γεννηθεί, να δούμε σε ποια γενιά είμαστε. Πάντως, έτσι βλέποντας εδώ τα στοιχεία, φαίνεται το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Ο χάρτης δείχνει ότι έχουμε, ότι εμείς είμαστε, μισό λεπτό, με το πω λάθος, baby boomers, δηλαδή αυτοί που έχουν γεννηθεί 44 με 64, έτσι λέει εδώ στην Ελλάδα. Millennials που είναι από το 80 μέχρι το 94, εγώ είμαι το 80, άρα είμαι στο millennials, βλέπω εδώ κάτι Σουηδίες, Φιλανδίες, δεν είμαστε εμείς, διαφορετικά χρώματα στο χάρτη της Ευρώπης, και καλύπτεται οι περισσότερες χώρες από τους baby boomers, δηλαδή την πολυπληθέστερη ομάδα που είναι αυτοί που γεννήθηκαν νωρίς, το 44-64. Αυτά με τα δημογραφικά στοιχεία, προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και η Ελλάδα, και πάμε να δούμε τώρα τα σοβαρά προβλήματα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Σε ισχύ να σας πω ότι είναι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη σε ετοιμότητα. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι περισσότερα από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Και έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θα μπορούσε να μην κάνει δηλώσεις. Έδωσε συνέντευξή του στην εκπομπή Special Report του Fox News, και ακούστε τώρα εδώ τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος: οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και πολλά άλλα βέβαια. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξουν πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ, και έκανε και μια ανάρτηση και είπε την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα για αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ, και συνέχισε: θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους, θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και επίσης δήλωσε ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν εχθές Τρίτη. Καζάνι που βράζει λοιπόν η Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση. Μετά τα πλήγματα λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το Ιράν κλείνει το Ορμούζ. Μία κρίση στη Μέση Ανατολή που, όταν ξέσπασε, λέγαμε εδώ με τους ειδικούς, μάλλον έλεγαν οι διεθνολόγοι και οι ειδικοί, ότι δεν γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσουν αυτά τα πλήγματα, πόσο θα διαρκέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Να που περνούν οι μέρες, οι μήνες, οι εβδομάδες, και συνεχίζεται αυτή η κρίση με πολλαπλές βέβαια συνέπειες και στην οικονομία και σε πολλά άλλα μέτωπα. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό που εμάς μας ενδιαφέρει, καθώς λέμε και ξαναλέμε και το γνωρίζουμε ότι εμάς εδώ στην Κρήτη μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, οι ειδικοί που βγαίνουν και εδώ στο Κρατεωάν 102,3, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, λένε ότι είναι μια ικανοποιητική χρονιά. Ίσα βάρκα ίσα νερά Μάιος, καλύτερος λίγο Ιούνιος, συμπαθητικός ο Ιούλιος, αισιοδοξία ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο θα πάει καλύτερα. Το θέμα είναι αυτό που λέμε, ότι ναι μεν έχουμε αφήξεις, ότι ναι μεν ξεχυλίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με τόσο κόσμο και τόσα προβλήματα, άλλο τώρα θέμα, θα πάμε μετά εκεί στις εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται δεν είναι η ακρίβεια μόνο δικό μας έτσι πρόβλημα, είναι όλων των Ευρωπαίων. Οι τουρίστες λοιπόν που έρχονται κλείνουν λιγότερα βράδια, μπορεί να μην επιλέγουν πεντάστερα ξενοδοχεία αλλά να επιλέγουν τετράστερα, ή ακόμα επιλέγουν Airbnb, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, θα πάνε στο μινι μάρκετ, θα επιλέξουν να βγουν έξω μία φορά την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που αφήνουν στην τοπική αγορά είναι λιγότερα σε σχέση με άλλες φορές. Όσον αφορά τώρα τις υποδομές στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τα έλεγε εδώ και ο κύριος Ουρανός στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, με συγχωρείτε, ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
προβλήματα στις υποδομές, προβλήματα που θα εξαλειφθούν όταν με το καλό πάμε στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Πάντως το καμπανάκι για το αεροδρόμιο Ηρακλείου έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες. Εκεί έκανε, αναφέρομαι στον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος σε συνεργασία με βουλευτές του Πασόκ της Κρήτης είπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρθηκε στη στελέχωση του ιατρείου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στην ανάγκη ουσιαστικά πλήρους υγειονομικής κάλυψης του αεροδρομίου. Δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο 10 εκατομμύριων επιβατών να μην έχει πλήρη υγειονομική κάλυψη. Αυτό ανέφερε στην παρέμβασή του στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου. Το Νίκος Καζαντζάκης, να σας θυμίσω ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, εξυπηρετεί και εξυπηρέτησε το 2025. Δεν το λέμε εμείς, το λένε αριθμοί, πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό. Παρά λοιπόν τον υψηλό φόρτο επιβατικής κίνησης, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και ένα από αυτά, ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, είναι κατά πόσο υπάρχουν επαρκές ιατρικό και διασωστικό προσωπικό, κατά πόσο υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών κατά τη διάρκεια που μένουν οι τουρίστες στον χώρο του αεροδρομίου. Ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λοιπόν ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, αν υπάρχουν πρότυπα, πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούν, ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης αεροδρομίων, αυτά τουλάχιστον που έχουν ιδιαίτερα υψηλή επιβατική κίνηση. Τα προβλήματα λοιπόν του αεροδρομίου, ιδιαίτερα αυτό το σημαντικό πρόβλημα που αφορά στην υγειονομική κάλυψη, έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες με ερώτηση που έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά, και να πω ότι ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις, για τα τηλέφωνα που παίρνετε και τα μηνύματα. Λέω και ξαναλέω ότι πολλές φορές εσείς είστε κινητήριος δύναμη για να κάνουμε ρεπορτάζ και για να βγάζουμε ειδήσεις. Έλεγε η ακροάτρια που πήρε τηλέφωνο και την ευχαριστώ πολύ για ένα περιστατικό που το έχουμε αναφέρει και εμείς στο site, ένα περιστατικό που έγινε στις τρεις εκκλησίες την περασμένη Κυριακή. Μία παρέα νέων ατόμων επισκέφτηκε εκεί την περιοχή και από ό,τι φαίνεται είναι και συχνοί επισκέπτες της περιοχής. Διασκέδασε, ήπιε, είχαν όμως μία συμπεριφορά εκτός, ας το πούμε έτσι, φυσιολογικότητας, άμα επιτραπεί η έκφραση. Έμπαιναν στη θάλασσα, έβγαιναν από τη θάλασσα, προκάλεσαν μία φασαρία. Το θέμα είναι ότι τράβηξε πολύ και βγήκε εκτός ορίων όλη αυτή η συμπεριφορά, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από την παρέα έβγαλε όπλο μπροστά στα μάτια των κατοίκων, των επισκεπτών εκεί στην παραλία, με παιδιά να παίζουν ανέμελα, με οικογένειες που έχουν σπίτια στην περιοχή ή που επισκέφτηκαν το μέρος για να κάνουν τον μπάνιο τους. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια μητέρα προστάτευσε το παιδί της με τη σανίδα, ξέρετε, αυτή που κάνουμε, χρησιμοποιούμε πολλές φορές στην θάλασσα. Επικράτησε μια αναστάτωση, πολλοί κόσμος έφυγε, βέβαια κλήθηκε η αστυνομία. Υποστήριξε αυτός ότι το όπλο ήταν άσπερο, τελικά το όπλο δεν ήταν άσπερο, προσπάθησε να το ξεφορτωθούν. Έγινε η σύλληψη των ατόμων αυτών. Σύμφωνα με μαρτυρίες και την ακροάτρια που μας πήρε τηλέφωνο, είναι επαναλαμβανόμενα περιστατικά με νεολαία, με παρέα που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Και αυτό που συζητάγαμε και νομίζω ότι έχει αξία και νόημα να το πούμε εκτός μικροφόνου, γιατί σέβομαι το γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι θέλετε να μείνετε ανώνυμοι, είναι κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία της νεολαίας, μέρους θα πω εγώ, της νεολαίας, της ευρύτερης περιοχής εκεί στην Μεσαρά. Πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία του είμαι κάνοντα ηλίκια, του κάνω μαγκές, του πίνω, του παίρνω ένα όπλο και το παίζω μάγκας, και κατά πόσο είναι ανάγκη σε αυτή την περιοχή, από τη στιγμή που είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα περιστατικά, να υπάρχει μια ισχυρή αστυνόμευση, για να μην τρομοκρατούνται και οι άνθρωποι. Και αν θέλουμε να το πάμε και ένα βήμα περαιτέρω, είναι κατά πόσο μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία. Τι θέλει? Θέλει ψυχολόγους, θέλει κοινωνικούς λειτουργούς. Περιστατικά θα μου πείτε ακραία, ναι, αλλά τα έχουμε δει να συμβαίνουν ξανά και στους παρανύφους και στα βορίζα. Το πάω λίγο πιο μακριά. Υπάρχουν πράγματα, εσείς οι νέοι, να κάνετε και να ασχολείστε, και όχι με αυτές τις ψευτομαγκές και να τρομοκρατείτε τον κόσμο, τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά. Θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ και θα το διαβάσετε στο kretaone.gr για αυτό το περιστατικό, μάλλον με αφορμή αυτό το περιστατικό που έγινε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή εκεί στις τρεις εκκλησίες, αυτούς τους ωραίους τόπους που έχουμε εδώ στην Κρήτη, που αντί να τους απολαμβάνουμε, δημιουργούμε θέματα με αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές. Το να βγάλεις τώρα το όπλο και να προκαλέσεις τέτοιο τρόμο και πανικό σε μητέρες, σε παιδιά και σε οικογένειες, εντάξει, μόνο ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο μπορώ να το χαρακτηρίσω, και ψευτομαγκιά, και δεν ξέρω τελικά τι καταφέρνουμε με όλη αυτή την συμπεριφορά. Ήπια τα είπα, ήπια τα είπα, γιατί εκνευρίζομαι όταν έτσι γίνονται αυτά, και όταν είναι έτη 2026 συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, είτε αυτό έχει να κάνει με την οπλοκρασία, είτε αυτό έχει να κάνει με την οπλοκατοχή, είτε έχει να κάνει με αυτή την ψευτομαγκιά, είτε έχει να κάνει, γιατί στο ίδιο πλαίσιο είναι, πιάνω το τιμόνι και οδηγώ ενώ έχω πιει, και πολλά άλλα που δυστυχώς συναντάμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, την Κρήτη μας, που έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να λέμε, γιατί στην Κρήτη δεν είναι η Κρήτη μας μόνο αυτό. Η Κρήτη μας είναι και η φιλοξενία, η Κρήτη μας είναι και η καλοσύνη και η δοτικότητα και πολλά πολλά άλλα. Αυτά να βγάζουμε προς τα έξω, αυτά να γίνονται και όχι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Που καλώς θα συζητάμε, δεν λέω κακώς, εννοείται, καλό θα ήταν όμως να μην γίνονται. Έπιασα κατευθείαν την κουβέντα. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, παρέα θα είμαστε σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10, για 2 ώρες λοιπόν μαζί. Στο στούντιο εδώ μαζί μου ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα. Αριάδνη Κοπηδάκη βλέπω και είναι εκεί και μιλάει με τον Αντώνη και τον Μάνο. Και καλημέρα να πούμε σε όλη την αίθουσα σύνταξη, στο kretaone.gr, στα παιδιά που εδώ δουλεύουν για να μπορείτε εσείς να διαβάζετε και να ενημερώνεστε. Και τώρα που είπα kretaone.gr, πάμε να δούμε, έτσι να ρίξουμε μια ματιά, ποια είναι τα θέματα που είναι στα πάνω, ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας σήμερα. Ηράκλειο, 8,5 εκατομμύρια.

Ευρώ για την καθαριότητα, οι λαϊκάδες συνεχίζουν να ξεχυλίζουν, η πόλη δεν καθαρίζει με δελτία τύπου και ανακοινώσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη αλλά και σε άλλες ενότητες της χώρας και στους 4 νομούς. Airbnb, φρένος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς έγκριση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, δικαστική απόφαση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες ενίκων για τη χρήση διαμερισμάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα λέγαμε προχθές με τον Κώστα Ράπογλου, δικηγόρο και πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, για το πόσο έτσι έρχεται από ό,τι φαίνεται από το φθινόπωρο κανονισμοί που θα αφορούν τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Μέσα σε αυτούς είναι και αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχουμε δει ανθρώπους ένικους ιδιοκτήτες, οκτήτες κυρίως διαμερισμάτων που είναι σε πολυκατοικίες να πηγαίνουν μέχρι και στα δικαστήρια. Δικαστική διαμάχη, όχι θα το κάνω Airbnb, όχι δεν θέλω ξένους να έρχονται. Φρένο λοιπόν θα μπει. Η κρίση στην Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση, το Ιράν κλείνει το Ορμούζ μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο καιρός. Και τώρα που είπα ο καιρός, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε σήμερα πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος. Μια ματιά λοιπόν στην Κρήτη, έθριος θα είναι ο καιρός, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους θα έχουμε αντώνει. 4 με 6 μποφόρ, φυσάει. Θερμοκρασία όμως θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Ένα δροσερό σε εισαγωγικά καλοκαίρι. Δεν θα δούμε ακραίες θερμοκρασίες. Δεν θα δούμε καύσωνα. Δεν θα δούμε τον καύσωνα που πλήττει την υπόλοιπη Ευρώπη να έρχεται στην χώρα μας. Θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα είναι ένα ιδιαίτερο ζεστό καλοκαίρι και θα έχουμε και αυτά τα μελτεμάκια και το αεράκι που από τη μία μας αρέσει γιατί μας δροσίζει, γιατί εγώ προσωπικά δεν αντέχω την αφόρητη ζέστη. Απ' την άλλη, μας τα χαλάει λίγο, βέβαια, μου έτσι με τη θάλασσα, με τον μπάνιο. Για εσάς και όσους έχετε εκεί και απολαμβάνετε τις βόλτες με τα εστιοφόρα, με τα σκάφη, δημιουργεί λίγα προβλήματα. Α, τώρα που είπα εστιοφόρα, σκάφη μαζί, Αντώνη, βλέπαμε προχθές που μου το έλεγες από το παράθυρο που φαίνεται η θάλασσα. Τα σκάφη, ναι, μαζί το βλέπαμε και λέγαμε πόσους πολλούς κόσμους και πόσες διαδρομές και πόσες εκδρομές γίνονται προς την Δία σε καθημερινή βάση, είτε από ντόπιους αλλά κυρίως νομίζω από τουρίστες που πηγαίνουν εκεί. Έχω χρόνια να πάω. Αντώνη, έχεις πάει πρόσφατα? Δεν υπάρχει τίποτα τώρα εκεί? Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Μόνο δηλαδή να πας να βάλεις την πετσατούλα σου, να κάτσεις να κάνεις τον μπάνιο σου. Δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο, ούτε κάτι να πάρεις να πιεις. Πρέπει να τα έχεις όλα μαζί σου. Πρέπει να τα έχεις όλα μαζί σου. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Άντε να πάμε μια βόλτα. Να.

4 λεπτά μας χωρίζουν πριν τα ρολόγια δείξουν 9 ακριβώς. Ελένη Μακράκη σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, γιατί είπαμε θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τροχείο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανή σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Κηπούπολη. Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 8χρονου παιδιού που παρασύρθηκε με κυκλικό σωσίβιο στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες στον Άγιο Βασίλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Την τελευταία του πνοή άφησε 79χρονος επιβάτης Κρουαζιερόπλου στα Χανιά. Διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζομένους. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση με τα αμερικανικά πλήγματα, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς και εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνους. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 9. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης, σταθερή αξία εδώ στο στούντιο μαζί μου. Και εσείς, κρέταone.gr. Εκεί, πατώντας το κόκκινο κουμπί, μας ακούτε και πατώντας το μπλε, μας βλέπετε με web live streaming. Τι γίνεται εδώ στο στούντιο, τι είμαστε, τι φοράμε. Μάλλον ναι, γιατί έτσι πρέπει, έτσι, να φαίνεται και η εικόνα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που αφορά πολλούς πολίτες, που αφορά πολλούς ασθενείς. Έχουμε πει και χθες τα λέγαμε με τον κύριο Βρύσαλη για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε τοπικό επίπεδο. Και τώρα φαίνεται ότι θα υπάρχουν προβλήματα σοβαρά όσον αφορά τα χειρουργεία και τις χειρουργικές αίθουσες στο Παγνί. Πάμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καφετζάκη, πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών του ΕΣΥ στο Ιράκ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καφετζάκη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Γνωρίζουμε ότι εσείς αν έχετε αριθμούς θα μας τους δώσετε, ότι είναι πάρα πολλοί ασθενείς στη λίστα αναμονής για επεμβάσεις, για μία επέμβαση στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, έτσι δεν είναι κύριε Καφετζάκη?
1: Ναι, η λίστα των χειρουργείων και των δύο νοσοκομείων είναι πολύ μεγάλη. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από 5.000 ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν.
0: Πάνω από 5.000 ασθενείς. Και όλοι αυτοί οι ασθενείς που είναι στην λίστα αναμονής, κύριε Καφετζάκη, είναι ασθενείς που πραγματικά μπορούν να περιμένουν, ή είναι και άνθρωποι που δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί δεν μπορούν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα?
1: Προφανώς, για να περιμένει κανείς ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει άλλη επιλογή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τόσο έχουν παθήσεις όπου αν δεν χειρουργηθούν σήμερα θα έχουν κάποια τρομερή επιδείνωση, για να μην προκαλούμε και πανικό στον κόσμο. Mm-hmm. Ωστόσο, το να έχει κανείς ένα πρόβλημα υγείας, ακόμα και όχι μείζων, είναι κάτι τον οποίο τον απασχολεί και του χαλάει την ποιότητα της ζωής. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να χειρουργηθεί στην ώρα του. Προφανώς, αν για κάποιον ασθενή κινδυνεύει η ζωή του, τότε αντιμετωπίζεται στη βάση του επίγοντος και το πρόβλημά του θεωρητικά μπορεί να λυθεί.
0: Μάλιστα. Η εξέλιξη τώρα που έχουμε μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση, είναι ότι μπαίνει σε αναγκαστική αναστολή η λειτουργία τριών από τις 7 χειρουργικές αίθουσες στο Παγνί.
1: Σωστά. Από τις 7 αίθουσες που λειτουργούν στην κανονική περίοδο, τώρα στην περίοδο του καλοκαιριού, λόγω των αδειών που πρέπει να πάρει το προσωπικό, οι χειρουργικές αίθουσες πέφτουν στις 4. Άρα έχουμε 3 αίθουσες λιγότερες. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη καθυστέρηση, μεγαλύτερη αναμονή για τους ασθενείς, αλλά είναι κάτι τελείως λογικό, γιατί και το προσωπικό του χειρουργείου, κυρίως οι νοσηλευτές αλλά και οι νοσηλόγοι, που είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ιατρική ειδικότητα, θα πρέπει να πάρει τις άδειές του, και μάλιστα άδειες και πολλά χρωστούμενα ρεπό για τους νοσηλευτές, επειδή το προσωπικό είναι λίγο και είναι συσσωρευμένες άδειες που έχουν μαζευτεί, και κάποτε πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεκουραστεί και το προσωπικό.
0: Αυτό το η αναστολή, το προσωρινό κλείσιμο, κύριε Καφετζάκη, είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη?
1: Είναι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη επανερχόμαστε λογικά σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Σε κανονικούς ρυθμούς, με αυτή τη λίστα αναμονής που υποθέτουμε ότι θα μεγαλώσει λόγω των αδειών. Ωστόσο, αναφέρατε ότι είναι σε εκκρεμότητα και ημέρες άδειας αλλά και ρεπό. Μιλάμε για τι αριθμό, κύριε Καφετζάκη?
1: Δεν ξέρω να σας πω ακριβές αριθμό. Mm-hmm. Για τους νοσηλευτές. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι το προσωπικό του χειρουργείου είναι περιορισμένο χρόνια τώρα, δεν είναι η ιστορία τωρινή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να συμπιέζεται πάρα πολύ η δυνατότητα των αδειών τους και να συσσωρεύονται οι μέρες άδειας, και κάποια στιγμή θα πρέπει, αν όχι να την πάρουν όλοι, γιατί αυτό αποκλείεται, τουλάχιστον να ξεκουραστούν. Αυτό γίνεται την περίοδο του καλοκαιριού. Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όσον αφορά το χειρουργείο, τη λίστα και τις άδειες είναι το εξής. Ότι πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας πανηγύριζε για τη μείωση των ληστών του χειρουργείου εξαιτίας του προγράμματος από την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω ότι ενώ πράγματι η λίστα του χειρουργείου μειώθηκε τουλάχιστον στην επαρχία, δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά την ουσία του προβλήματος, και πολύ σύντομα οι λίστες του χειρουργείου θα είναι πάλι εξαιρετικά διεγκωμένες. Και δεν άλλαξε τίποτα, διότι δεν έγιναν προσλήψεις προσωπικού, ούτε νοσηλευτικού, ούτε νοσηλόγων, ούτε άνοιξε κάποια αίθουσα παραπάνω. Οπότε είναι προφανές ότι δεν λύθηκε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, και δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά τη διακίνηση των ασθενών που χρειάζεται χειρουργείο.
0: Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καφετζάκη, εκτός από αυτό που λέτε που είναι πολύ σημαντικό, δεν θα αλλάξει κάτι και για τους εργαζόμενους που αντιλαμβάνομαι και εσείς μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ότι δουλεύουν κάτω από εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα, πολλές βάρδιες και εφημερίες, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Κοιτάξτε, στα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν τεράστιο πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό, διότι οι νοσηλευτές μας είναι λίγοι. Και είναι λίγοι γιατί το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι παντελώς απαξιωμένο και κοινωνικά και μισθολογικά. Δεν έχουν στην κοινωνία τη θέση που τους αξίζει, γιατί κάνουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο οι νοσηλευτές, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αναγνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται ούτε και μισθολογικά, διότι οι μισθοί που παίρνουν οι νοσηλευτές είναι, επιτρέψτε μου να πω, γελίοι για το έργο που παράγουν. Τώρα, όσον αφορά...
0: Οι νοσηλευτές, συγγνώμη σας διακόπτω και καλά κάνετε και το λέτε, οποιοσδήποτε ασθενής νοσηλευτής σε ένα νοσοκομείο μετά την περίθαλψη από τους γιατρούς και το χειρουργείο ενδεχομένως, οι νοσηλευτές είναι, κύριε Καφετζάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, που προσέχουν, φροντίζουν, είναι εκεί πάνω από τους ασθενείς.
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Μπορώ να σας πω επίσης ότι ένα νοσοκομείο, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό, με λιγότερους γιατρούς μπορεί να λειτουργήσει, με λιγότερους νοσηλευτές δεν μπορεί. Και να υπάρχει μια αξιοπρεπής νοσηλεία για τους ασθενείς. Τώρα όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό για τα περιφερικά νοσοκομεία, στην προκειμένη περίπτωση των άλλων νομών εκτός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπάρχει πρόβλημα και στο ιατρικό προσωπικό, το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι γνωστό ότι γίνονται μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού, δεν είναι μακριά ο χρόνος όπου η νευρολογική κλινική, για παράδειγμα, έχασε 2 γιατρούς με παρέτηση εξαιτίας της επιμονής, της είπε να μετακινήσει τους γιατρούς στα Χάνια, και αυτό το πράγμα ούτε αλλάζει ούτε γίνεται κατανοητό από τη διοίκηση ώστε να αλλάξει τακτική.
0: Και άγονες προκηρύξεις, κύριε Καφετζάκη, τουλάχιστον...
1: Προφανώς δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το εσύ θελκτικό μετά απέναντίας, όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο κακός εργασιακός προορισμός αποτελεί για τους νέους γιατρούς. Δεν έχουμε καταφέρει καν να αναστρέψουμε το brain-drain, να αναστρέψουμε την φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, η οποία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στελέχωση των νοσοκομείων μας.
0: Δεν θα έχουμε γιατρούς ουσιαστικά στην χώρα μας. Ας μην το πάμε μόνο στην Κρήτη, μιλάμε γενικότερα, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να είναι και πιο έντονο το πρόβλημα. Απλά, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία ο μεγάλος πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην Αθήνα, προφανώς στην Αθήνα τα πράγματα από άποψη στελέχωσης είναι λίγο πιο καλά από στην επαρχία. Και είναι λογικό αυτό αν το σκεφτείτε. Ένας γιατρός είναι ευκολότερο να πάει να δουλέψει σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα από το να πάει να δουλέψει σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, στην ΚΟΗ, στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, στο Σιτία. Είναι πιο εύκολο να πάει στην Αθήνα, άρα εκεί τα νοσοκομεία στελεχώνονται γρηγορότερα σε σχέση με την επαρχία, αλλά υπάρχει πρόβλημα πλέον και γιατρών σε όλη τη χώρα.
0: Βέβαια να πούμε, έτσι και τους ακροατές που μας ακούν, ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κύριε Καφετζάκη, δεν δέχεται μόνο ασθενείς από το Ηράκλειο, δέχεται από όλη την Κρήτη και όχι μόνο από όλη την Κρήτη, εξυπηρετεί και τόσα νησιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, και επίσης να θυμίσω ότι η Κρήτη είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
0: Ακριβώς.
1: Ότι εκτινάσεται ο πληθυσμός του νησιού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όχι μόνο, δηλαδή η τουριστική περίοδος είναι πολύ πιο ευρεία από τους 3 μήνες του καλοκαιριού. Και επίσης να σας πω ότι δυστυχώς, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι και το μόνο το οποίο μπορεί και λειτουργεί με πλήρη ικανότητα. Αν μπορεί να θεωρήσει κανείς πλήρη ικανότητα ένα νοσοκομείο που είναι φτιαγμένο για να λειτουργούν 10 και 11 χειρουργικές θέσεις και λειτουργούν μόνο 7 την κανονική περίοδο και 4 του καλοκαιριού. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δέχεται μια τεράστια πίεση εξαιτίας της ανεπάρκειας των υπολείπων περιφερικών νοσοκομείων. Και αυτό, εάν δεν προσεχθεί, πολύ σύντομα και το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, θα εξαντλεί στα ωριά του και θα μπορεί να παράγει το έργο που του αναλογεί.
0: Το οποίο θα έχει, τι να πω τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη τραγικές, θα έχει έτσι πολύ δυσμενείς συνθήκες και αποτελέσματα. Ένα άλλο θέμα έτσι, που θέλω να βάλω στο τραπέζι, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι και η έλλειψη δικοτήτων, κύριε Καφετζάκη. Θα πω ένα παράδειγμα. Χρειάστηκε εγώ να επισκεφτώ το Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί εφημέρευε για ένα θέμα υγείας που είχα. Έπρεπε να με δει αγγειολόγος, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, αγγειοχειρουργός. Δεν υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι σε κάθε νοσοκομείο, για να είμαστε και λογικοί. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες και ορισμένες εξειδικεύσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να σταθούν σε όλα τα νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, και ούτε και είναι και λογικό να υπάρχουν, με την έννοια ότι είναι ακριβές υποδομές και ο πληθυσμός δεν δικαιολογεί μια τέτοια εξέλιξη. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι ειδικότητες, όσο να υπάρχουν γιατροί τουλάχιστον στις βασικές ειδικότητες. Δεν μπορεί στο Ρέθινο να μην υπάρχουν παθολόγοι, να μην υπάρχουν γενικοί χειρουργοί, να μην υπάρχουν αναισθησιολόγοι και ορθοπαιδικοί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τώρα, εάν κάποιος από το Ρέθινο ή από το Βενιζέλιο χρειάζεται έναν αγγειοχειρουργό, μπορεί να έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να βρει τη λύση στο πρόβλημά του. Θέλω να σας πω.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι σε ποια θέση το βάζετε.
1: Να επικεντρώσουμε στις βασικές ειδικότητες, στους πυλώνες του νοσοκομείου. Οι αγγειοχειρουργοί, παραδείγματος χάρη, ή ο θωρακοχειρουργικοί ή οι καρδιοχειρουργικοί, είναι σπουδαίες ειδικότητες μεν, πλην όμως δεν είναι για να υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Οι ειδικότητες που πρέπει οπωσδήποτε ένα νοσοκομείο να έχει για να λέγει το νοσοκομείο είναι γενική παθολογία, είναι γενική χειρουργική, είναι ορθοπαιδική, είναι αισιολογία. Αυτές οι ειδικότητες λοιπόν αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νοσοκομεία της Κρήτης, και δεν μιλάω για το Πανεπιστημιακό, είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη.
0: Μάλιστα. Είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη. Από την άλλη, λέμε ότι δεν δίνονται κίνητρα στους νέους γιατρούς για να στελεχωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και είναι κάτι δυστυχώς, κύριε Καφετζάκη, που το συζητάμε, δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Προϋπάρχει, το συζητάμε πολύ καιρό.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι το σύστημα υγείας έχει δεχτεί δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση και τα μνημόνια, και το δεύτερο ήταν την πανδημία. Το θέμα είναι ότι ενώ κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και τις δύο αυτές τεράστιες κρίσεις, αντί να ενδυναμωθεί πλέον και να βγει από να ανανεωθεί, να πλαισιωθεί με καινούργιες δυνάμεις, με καινούργιο προσωπικό, με πιο νέους ανθρώπους, δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση αποφάσισε ότι είναι πιο σημαντικό να στρέψει την υγεία στον ιδιωτικό τομέα. Εξού και τα κίνητρα που έχει δώσει και στους γιατρούς του νοσοκομείου δεν είναι ότι έχει κάνει κάποια μισθολογική αύξηση σημαντική ή βελτίωση της συνθήκης εργασίας. Αυτό που έκανε ήταν να επιτρέψει στους γιατρούς να δουλεύουν και σαν ιδιώτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κίνηση πρώτα απ' όλα αλλίωσε τη λογική του δημόσιου συστήματος υγείας, έστρεψε τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα, αύξησε τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών και αύξησε τα νοσοκομεία γυμνά προσωπικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτή η λύση στο σύστημα υγείας και δεν βελτιώνει έτσι ούτε την ποιότητα ούτε τις υπηρεσίες του.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφετζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας και την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Δεν μπορεί να μην σε ταξιδέψει, Ελένη Βιτάλη, και αυτό το τραγουδί. Πάμε όμως στο κρατεών.gr για μια είδηση που μόλις έτσι γράφτηκε. Είχαμε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο ανηλίκων. Σημειώθηκε στο δρόμο των Δαφνών. Στο όχημα επέβαιναν δύο 14χρονοι. Βγήκε εκτός πορείας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το όχημα. Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανηλίκων, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτίας και οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες που συνέβη το ατύχημα. Συγγνώμη τώρα εγώ για να δω αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή πήγαν τα δύο 14χρονα, πήγαν οι δύο 14χρονοι και πήραν το αυτοκίνητο. Και το έριξαν από ό,τι διαβάζω εδώ σε αυλή σπιτιού. Εντάξει, τώρα από πού να το πιάσεις αυτό και από πού να το αφήσεις, πώς πήραν το αυτοκίνητο, πού βάζουμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου, γιατί γελάτε, είναι σοβαρό τώρα αυτό, αλήθεια. Να σας πω ότι σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβα, στην περιοχή εκεί των Αθανάτων. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα, αλλά πώς μπορούν οι ανήλικοι έτσι να μπαίνουν στο αυτοκίνητο, να παίρνουν το αυτοκίνητο, βλακίες στα νιάτα μας έχουμε κάνει όλοι, αλλά μέχρι να σημείο, βρε παιδιά, αυτό θα πω μόνο. Εδώ μου κάνει νόημα το Αντώνης Τσαπίνος να πάω σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 9.30. Κρατώ ένα 102,3. Μαρία Ορφανάκη στην παρέα σας, μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης. Και εσείς με τα μηνύματά σας στο kreta1.gr. Και διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερη η Μαρία. Υποθέτω, Μαρία, ότι αναφέρεσαι στο θέμα που συζητούσαμε για τις τρεις εκκλησίες και την τουλάχιστον παραβατική συμπεριφορά των νεαρών εκεί, που όχι μόνο έπιναν, όχι μόνο έμπαιναν και έβγαιναν από τη θάλασσα, αλλά αφαίρετο ένας από αυτούς να πήρε ένα περίστροφο, να πήρε ένα όφλο και να σκόρπισε τον πανικό και τον τρόμο και σε οικογένειες. Λέει λοιπόν η Μαρία ότι χρειάζονται σχολές γονέων και ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα και αυτό βεβαίως. Το νομίζω ότι το μεγαλύτερο, έτσι, και το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε όλοι να το βάλουμε στο μυαλό μας και να μπορούμε όλοι, γονείς, τοπικοί φορείς, κοινωνία, να συνδράμουμε ώστε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και αυτή η συμπεριφορά που έχει μερίδα, έτσι, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε όλους τους νέους της Κρέτης. Υπάρχουν και νέοι που έχουν άλλη συμπεριφορά και φυσικά χρειάζεται ισχυρή αστυνόμευση και σε περιοχές, ειδικά το καλοκαίρι, τουριστικές, για να αποφεύγονται αυτά τα φαινόμενα. Και βέβαια, αν θέλουμε να ανοίξουμε παραπάνω την κουβέντα, θα πούμε για το πόσο αυστηρή είναι η νόμη, για το τι πρέπει να γίνεται, γιατί δεν γίνεται όταν παρεμβαίνει η αστυνομία. Πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα και τι γίνεται εκεί, μία σύσταση και έτσι βγαίνουν έξω και επαναλαμβάνουν αυτές τις συμπεριφορές. Είναι μεγάλο το γαϊτανάκι για αυτό το θέμα και παραβατική συμπεριφορά. Το συνδέω με το προηγούμενο θέμα, είναι και αυτοί με τα 14χρονα που πήραν το αυτοκίνητο και ευτυχώς τραυματίστηκαν μετά από το τροχαίο και δεν θρυνούμε θύματα. Και εκεί, Μαρία, έχει να κάνει με τους γονείς και εκεί έχει να κάνει με τα όρια που βάζουμε, με την οτροπία και με τις συμπεριφορές όταν στο σπίτι υπάρχουν γονείς που προωθούν τη μαγιά, όταν βλέπουμε γονείς να πηγαίνουν με τα ανήλικα παιδιά τους στα γλέντια και να λένε ποιες και ποιες το όλο και όλα αυτά που δεν τα παθαίνετε τώρα από μένα, τα λέμε και τα ξαναλέμε, δεν αλλάζουν αυτά και νομίζω ότι εν έτη 2026 θα πρέπει να μιλάμε για άλλα πράγματα που αφορούν στην Κρήτη και όχι για αυτά. Δεν μας θυμούν, δεν μας αρμόζουν και πολλές φορές στοιχίζουν και ανθρώπινες ζωές. Τώρα ότι στις δύο περιπτώσεις αποτύχει, θα πω εγώ, δεν θρηνήσαμε θύματα, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να ποντάρουμε στην τύχη, πρέπει να ποντάρουμε και να επενδύουμε σε άλλα. Ανεξάντλητη κουβέντα. Πάμε. Να το πνίγηκα, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε μέχρι το Λασίθι, έτσι ξεμάτιασε με Αντώνη Τσαπίνο. Πάμε μέχρι το Λασίθι. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Δήμο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μπελούκα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελούκα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Μπελούκα, εδώ έχουμε, έτσι θα ξεκινήσω πολύ χαλαρά, έχουμε αέριδες. Έχουμε μποφόρ, φυσάει. Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
1: Πάρα πολύ φυσάει και εδώ πέρα. Μας έχουν πιάσει πάρα πολύ καιρό τα μετέμια. Προσέχουμε για τις φωτιές, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και προσπαθούμε γενικά να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό από τις αέριδες που και τα δέντρα έχουμε θέμα και τα απορρίμματα γενικά τα παίρνει ο αέρας. Και έχουμε και τον κυματισμό στη θάλασσα.
0: πολλά μαζεμένα. Να πούμε βέβαια με αφορμή αυτό που λέτε, ότι και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος στην Κρήτη εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κίνδυνος 4 και στις 4 νομούς του νησιού. Αφού ξεκινήσατε με το θέμα της καθαριότητας, θα σας πάω εκεί, Αντιδήμαρχε. Εδώ νομίζω τα διαβάζετε και δεν ξέρω αν επισκέφτεστε το Ηράκλειο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα με την καθαριότητα, πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι οι εικόνες στους δρόμους του Ηρακλείου δεν τιμούν την πόλη και δεν είναι εικόνα αυτή για τους τουρίστες που έρχονται. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι? Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ανάρτηση, Αντιδήμαρχε, διάβαζα που υπήρχε έτσι ένα, εισαγωγικά θα το πω, κατηγορό για την καθαριότητα εκεί στην πόλη. Πώς είναι τα πράγματα στον Άγιο Νικόλαο?
1: Εμείς εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζουμε, όπως και αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι επιχειρήσεις και το δημόσιο γενικά, την έλλειψη προσωπικού. Προσπαθούμε με τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού και κάνουμε την αποκομιδή και την καθαριότητα στα χωριά μας. Έχουμε 25 δημοτικά διαμερίσματα, έχουμε 80 οικισμούς, τετραπλασιάζεται η κατοικία μας το καλοκαίρι λόγω τουρισμού και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται δυνατόν καλύτερα. Με μεθόδους μάλιστα έχουμε και προσπαθούμε να βάλουμε και κάποιες καινούριες μεθόδους που είναι τα press container που θα οδηγήσουμε όλους τους επιχειρηματίες, τα μαγαζιά εστίασης να πηγαίνουν τα απορρίμματά τους εκεί πέρα. Ήδη το επόμενο, σήμερα τελειώνει ο διαγωνισμός που είναι για τα press container.
0: Τι είναι τα press container για να καταλάβουμε?
1: Τα press container είναι, να σκεφτείτε, ένα κάδος απορριμματοφόρου των 22 κυβικών, ο οποίος είναι σταματημένος σε κάποια κεντρικά σημεία σε κοινόχρησους χώρους, οι οποίοι κατευθύνουμε τους επιχειρηματίες εστίασης να πάνε εκεί τα απορρίμματά τους. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, ότι 22 κυβικά δεν θα τα παίρνει το απορριμματοφόρο, να επιβαρύνει το απορριμματοφόρο. Δεν θα έχουμε τους γνωστούς κάδους ξεχυλισμένους από την εστίαση που είναι κάθε βράδυ, και πάνω απ' όλα θα αποφύγουμε και τα ζουμιά, γιατί ξέρετε ότι η εστίαση δεν στραγγίζουν όπως πρέπει τα απορρίμματά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι υπερχιλήσεις στα απορριμματοφόρα.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Μπελούκα, θα εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται ήδη?
1: Θα εφαρμοστεί από την άλλη εβδομάδα. Σήμερα τελειώνει ο διαγωνισμός που είναι η πρόσκληση που έχουμε κάνει για να βρεθεί κάποιος ανάδοχος. Και θα εφαρμοστεί από την άλλη εβδομάδα, θα έρχονται τα press container και θα τοποθετηθούν στα τρία σημεία, δύο στον Άγιο Νικόλα και ένα στην Ελούντα.
0: Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντιδήμαρχη εκεί στην περιοχή, είναι η πρώτη φορά?
1: Ναι, η πρώτη φορά. Είναι σε πειραματικό στάδιο για να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές. Να δούμε πώς θα πάει. Θα είναι οι πρώτες 90 μέρες να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, προκειμένου να το δούμε αν είναι όντως αποδίδει όπως το έχουμε σκεφτεί, όπως το έχουμε δει και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Να, εφαρμόζεται σε περιοχές?
1: Εφαρμόζεται σε μεγάλους δήμους και την ίδια χρήση θα κάνουμε και εμείς εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, με το καλό. Δεύτερο, υπάρχει αποτέλεσμα, ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα που ετοιμάζουμε και θα λειτουργήσει και αυτό το επόμενο διάστημα είναι, προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς, όπως και οι υπόλοιπες πρωτεύουσες Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά, την αποκομιδή, ένα κομμάτι της αποκομιδής του τουριστικού μας κομμάτι, δηλαδή από το Ίστρον μέχρι και την Πλάκα και το Ψήσι και τη Μέλατο, που είναι τα μεγάλα μας ξενοδοχεία, ο τουρισμός μας και η φάτσα του Αγίου Νικολάου, να μπει ένας ιδιώτης ο οποίος θα καλύβει την αποκομιδή σε αυτό το κομμάτι. Θα έρθει να ενισχύσει με 8 απορριμματοφόρα τον Δήμο μας για τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, που θα βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Η κατάστασή μας, πια που είπατε γι' αυτό, η κατάστασή μας φέτος μέχρι τώρα, με τις πιλότιμες προσπάθειες των οδηγών και των εργατών καθαριότητας, γίνεται η αποκομιδή όπως πρέπει. Βγάζουμε γύρω στα 8 αυτοκίνητα καθημερινά στην αποκομιδή, 2 την Κυριακή. Αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα που λέω, το φιλότιμο των εργατομένων, ότι ούτε η Κυριακή σταματάνε. 2 στα κεντρικά σημεία της Κυριακής και βγάζουμε και 2 φορτηγά για ογκώδια αντικείμενα στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
0: Τώρα να σταθώ σε 2 σημεία. Το ένα είναι, και καλώς το αναφέρετε, στο φιλότιμο των εργαζομένων. Καλώς το αναφέρετε και καλώς υπάρχει φιλότιμο, αλλά νομίζω, αντιδήμαρχε, ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν θα έπρεπε να στηριζόμαστε εκεί. Είναι μια πάρα πολύ, το γνωρίζετε κι εσείς, δύσκολη δουλειά αυτή, που δεν αμείβεται κατά τη γνώμη μου. Και το άλλο που θέλω έτσι να σχολιάσω είναι ότι ένας μήνας συμπληρώνεται αύριο, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, που έχει ξεκινήσει εδώ η προσπάθεια στο Δήμο Ηρακλείου με τη συμβολή του ιδιώτη. Η εικόνα που έχω εγώ ως πολίτης, έτσι δεν είμαι μέσα στα πράγματα του Ηρακλείου, είναι ότι εντάξει, έχουμε δει μια διαφορά, όχι όμως αυτή που θα περιμέναμε.
1: Εντάξει, οι διαφορές αυτές δεν θα τις δεις από τη μια μέρα στην άλλη, και μάλιστα όταν συζητάμε για το Ηράκλειο, που ο όγκος ήταν τεράστιος. Ξέρω την αγωνία της Δημοτικής Αρχής, του Προέδρου μας του ΕΣΔΑ, του κ. Καλοκαιρινού και Δήμαρχου Αγίου Νικολάου, του προηγούμενου Αντιδημάρχου και του σημερινού Αντιδημάρχου. Είναι δύσκολο, γιατί πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τους εργαζόμενους που έχουμε στις υπηρεσίες μας. Δεύτερο είναι, το πρόβλημα είμαστε και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Άμα δείτε το πρωί που βγαίνουμε έξω, 4 και 5 ώρα το πρωί που βγαίνουν τα συνεργεία μας, τι αντικρίζουμε, το βουνό που αντικρίζουμε, θα κλαίμε. Εγώ δηλαδή τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους, ότι στις τάξεις των 800-900 ευρώ δεν πληρώνονται. Δεν ξέρουν νύχτα, δεν ξέρουν μέρα, παλεύουν με τα σκουπίδια όλη μέρα. Δηλαδή είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, μια υπόκληση σε αυτούς τους ανθρώπους και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Προσπαθούν να μας βάλουν σε μία τάξη. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιωθούν το σχέδιο, δηλαδή, και του Δήμου Ηρακλείου και αυτό εδώ πέρα που εξελισσόμαστε, γιατί έχουμε μια στενή συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, θα εξελιχθεί σε θετικά στο τέλος.
0: Λέτε ότι θέλει χρόνο. Λέτε
1: θέλει χρόνο να φανεί. Θέλει χρόνο γιατί δεν έχουμε μαγικό ραβδί από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να δούμε πού χωλαίνει το σύστημα. Δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι. Είμαι τώρα 2,5 χρόνια αντιδήμαρχος στον τομέα της καθαριότητας και εκτός στις άλλες αρμοδιότητες που έχω. Κάθε μέρα βλέπουμε, παρατηρούμε πράγματα που θέλουν βελτίωση. Θα πω κάτι άλλο. Δεν είναι σαν τα προηγούμενα χρόνια η φετινή τουριστική χρονιά.
0: Δηλαδή.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Έχουν αλλάξει η ψυχολογία του κόσμου. Όταν σου έρχεται η σακούλα από τον τρίτο όροφο, την πετάνε κάτω ή πετάει από το παράθυρο το αυτοκίνητο τη σακούλα έξω, δεν είναι ευπρεπισμός αυτός.
0: Αλήθεια.
1: Δεν
0: είναι. Παρατηρείτε δεν τέτοια, είναι. Φαινόμενα, δηλαδή,
1: έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ή του κάνεις την παρατήρηση, σου λέει είσαι υποχρεωμένο να τη μαζέψεις τη σακούλα σου. Αυτά έχουν έρθει μετά, εγώ τα λέω ότι ήταν μετά τον κορονοϊό εποχή. Όταν ήταν ο κορονοϊός ήταν όλα ωραία. Γιατί δεν κυκλοφούσε ο κόσμος, δεν είχαμε τουρισμό, παίρναμε το μισθό μας στο σπίτι, όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει όμως από τότε οι συνθήκες με τις σημερινές, έχουμε αλλάξει. Η νοοτροπία του κόσμου έχει αλλάξει.
0: Τώρα
1: το βλέπουμε και σε εμείς και στις παρέες μας.
0: Τι έχει παίξει ρόλο σε αυτό, κύριε
1: Παλούκα? Εγώ νομίζω η ψυχολογία του ανθρώπου. Η ψυχολογία του ανθρώπου. Ότι όλοι έχουμε γίνει νευρικοί μετά από την πίεση που νιώθουμε στις εργασίες μας.
0: Την καθημερινότητα, την ακρίβεια.
1: Την καθημερινότητα μας στέλνει πάντα οι άλλοι. Γιατί, γιατί και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή όταν η ακρίβεια είναι και αυτό ένα μέρος που παρήνει. Όταν δεν έχεις χρήματα, θα ξεσπάσεις κάπου.
0: Όσον αφορά τώρα, γιατί μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι στον τουρισμό, διαβάζω και έτσι και με καλεσμένους εδώ που τα λέμε, έχουμε

0: Έρχονται, αλλά δεν αφήνουν χρήματα.
1: Έρχονται, δεν αφήνουν χρήματα. Από εκεί ξεκινάμε. Γιατί και αυτοί φαντάζομαι ότι στην ίδια κρίση ζουν στη χώρα, τους όλα είναι στιμωγμένα. Μετά είναι πάρα πολλές μεγάλες προσφορές που γίνεται από τα ξενοδοχεία μέσα. Άρα εγώ το έχω παρατηρήσει και πρώτη φορά το παρατηρώ, γιατί ασχολούμαι, είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην αρχαιολογία. Έχουμε δύο μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους στο νομό μας. Ο πρώτος mm-hmm. είναι ο δεύτερος επισκεπτικότητα στην Κρήτη, είναι η Σπιναλόγκα, και ο τρίτος επισκεπτικότητα είναι το Δικτύο Νάντρου. Βλέπουμε ότι έχουμε τις επισκεπτικότητες που έχουμε πάντα, mm-hmm. αλλά ο κόσμος έρχεται, βλέπει, φεύγει. Και μάλιστα όταν κλείνουν αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι, νεκρώνει η περιοχή. Εμένα η πρώτη φορά βλέπω ότι μετά τις 6.30-7 η ώρα να μην κυκλοφορεί κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι υπάρχει θέμα ρευστότητας. Και το λένε και οι εστιατόρες, το λένε και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Δεν χαλάει ο κόσμος που έρχεται σήμερα.
0: Παρατηρείτε και εκεί το φαινόμενο που περιγράφουν σε άλλες περιοχές οι αρμόδιοι του τουρισμού, ότι μένουν άδεια δωμάτια σε ξενοδοχεία γιατί προτιμούν τα καταλήματα τύπου Airbnb και συνήθως θα βγουν να πάνε στο mini market ή στο σούπερ μάρκετ να φάνε, ας το πούμε, κάτι πρόχειρο και θα επιστρέψουν.
1: Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να πούμε κιόλας, ότι έχουν αλλάξει καταρχήν τα καταλήματα. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα Airbnb. Τα μικρά ξενοδοχεία έχουν πολλαπλασιαστεί. Βρίσκουν τη φτηνότερη λύση, γιατί είπαμε το οικονομικό είναι το πρώτο πράγμα. Και το δεύτερο, το βλέπουμε και στα απορρίμματα που συλλέγουμε από γύρω-γύρω από τους κάδους. Τα Airbnb τρώνε μες στα σπίτια τους, μας το λένε οι καθαρίστες που είναι μες στα Airbnb, τρώνε, μαγειρεύουν, πράγμα που δεν γινόταν τα παλιότερα χρόνια. Συζήταγα με έναν υπεύθυνο του που έχει αρκετά Airbnb και βίλες και μοιάζουν αυτά. Μου λένε πρώτη φορά βλέπουμε να πηγαίνουν, να ψωνίζουν, να μαγειρεύουν μέσα και να μαζεύουμε σακούλες φουλ. Είχαμε πρώτα δύο κάδους, μου λένε, και τώρα έχουμε έξι κάδους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, οι μεγαλύτερες έρευνες, να δεις και στους οικονομικούς παράγοντας και ο σούπερ μάρκετ δουλεύει καλά, όλα αυτά τις κάνουν από τα απορρίμματα που βλέπουν τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό
1: που λέτε. Αυτή είναι η οικονομική έρευνα που γίνεται.
0: Τώρα, κύριε Μπελούκα, τα έργα που γίνονται εκεί στο βόρειο δικό άξονα επηρεάζουν την εικόνα.
1: Επηρεάζουν. Επηρεάζουν όταν ο άλλος έχει τον προγραμματισμό του και θέλει δύο ώρες να φτάσει στον Άγιο Νικόλαο ή τρεις ώρες να ξαναγυρίσει στο Ηράκλειο. Είναι πρόβλημα. Ιδίως τις μέρες που κλείνει ο δρόμος.
0: Αναφέρεστε στους εργαζόμενους τώρα ή αναφέρεστε και στους τουρίστες, κύριε
1: Βερήκη? Και στους τουρίστες. Εργαζόμενους. Δηλαδή το βλέπω και από εμάς ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην Νεάπολη, στο Ηράκλειο, στα Μάλια, όλα αυτά, ή στον Άγιο Νικόλα, προσπαθούν να δουλεύουν με τηλεργασία όσοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Και όσοι τουρίστες προσπαθούν να μην έρχονται, να μετακινούνται μέρες που είναι κλειστό ο βόρειος δικός άξονας, γιατί πολυσυργούνε. Έχουν την πληροφορία από το κατάλημα που μιλάμε από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και έχουν την πληροφορία και το βλέπουμε και στους τζίρους των καταστημάτων ότι κάποιες μέρες είναι χαμηλότερος.
0: Θα βάλω μια τελεία να πω μια είδηση που δεν έχει να κάνει με την Κρήτη, αλλά νομίζω ότι επειδή βγήκε τώρα θα τη μοιραστώ και μαζί σας. Να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Μια είδηση που προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σε ηλικία 92 ετών, η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Παρένθεση ήταν αυτή, κύριε Μπελούκα. Επηρεάζει, λέτε, λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αναφέρατε πριν την. Να πω και κάτι άλλο για να το κλείσουμε αυτό. Ξέρω ότι πολλοί τουριστικοί φορείς έστειλαν επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο. Θέλουν να γίνει μια συνάντηση για να πούν τις προτάσεις τους όσον αφορά τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και τι θα μπορούσε να γίνει για να λειτουργήσει έτσι καλύτερα όλο αυτό το θέμα. Κάτι που δεν έχει γίνει, κύριε Μπελούκα, μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια για την ηθοποιό που χάσαμε. Όλοι θυμόμαστε τις ελληνικές ταινίες. Έχει προσφέρει στον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, στον ελληνικό κινηματογράφο, συλληπιτήρια στους οικείους τους.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει κύριε Μπελούκα,
1: με τις πρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Τώρα στο θέμα αυτό, νομίζω ότι τα χρονοδιάγραμματα είναι πάρα πολύ στενά που τρέχουν, γιατί είναι ταμείο ανάκαμψης. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, όπως έχουν υποσχεθεί, ότι θα δορθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα τουλάχιστον να αποφύγουμε αυτή την ταλαιπωρία μεταξύ του Αγίου Νικολάου και της Νεάπολης στα 10 χιλιόμετρα τα πρώτα αυτά. Βλέπουμε ότι εξελίσσονται, ρίχνουν την άσφαλτο τώρα αυτή την περίοδο και νομίζω ότι όπως το έχουν βάλει το χρονοδιάγραμμα, ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα είναι έτοιμα να δώσουν αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον να έχουμε μια ανάσα mm-hmm. να αποφύγουμε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι.
0: Τώρα, επειδή αναφέρατε πριν ένας από τους έτσι πιο σημαντικούς προορισμούς εκεί όταν έρθει κάποιος στο Λασίθι είναι η Σπιναλόγκα.

0: Έσποινα Λόγκα που θα πω τώρα εγώ, είναι, ας με επιτραπεί η έκφραση κυρία Μπελούκα, ντροπή για κάποιον που μένει στην Κρήτη να μην έχει επισκεφθεί την Έσποινα Λόγκα, ένας πόλος έλξης πολλών έτσι τουριστών από όπου και αν έρχονται και επισκέπτονται το νησί. Η Έσποινα Λόγκα που εκεί έχουμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το έργο της ηλεκτροδότησης, έτσι δεν είναι, αντιδήμαρχε?
1: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει γίνει μέσω του Φιλόδημος, έχει πάρει μια επιχορήγηση και έναν αγώνα δρόμο από το 2022 έχει ξεκινήσει. Να περάσει ένα υπόγειο καλώδιο από την πλάκα, από την περιοχή της πλάκας, να γίνει ένας υποσταθμός, μέχρι και τη Έσποινα Λόγκα πάνω, όπου έγινε και ολοκληρώθηκε ο δεύτερος υποσταθμός με το υπόγειο καλώδιο τα προηγούμενο χρόνο. Τώρα έχουμε πάρει την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπου θα ενώσουν, έχει εγκριθεί να ενώσουν τον μετασχηματιστή με τον κεντρικό πίνακα της Έσποινα Λόγκας. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και εκεί οι εργασίες, μετά και την έγκριση, να τελειώσει αυτό το μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει τόσα χρόνια. Μετά θα πρέπει να γίνει ένας άλλος αγώνας δρόμου για να μπουν και οι υπόλοιπες υποδομές, να συμπληρωθούν και να φέρουμε και στο νερό που θα πρέπει να πάει στη Έσποινα Λόγκα και φυσικά και στον βιολογικό που θα πρέπει να κατασκευαστεί. Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα για αυτές τις κατασκευές, οι οποίες υπάρχουν τα χρήματα, έχουν γίνει οι μελέτες, έχουν περάσει οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προχωράμε. Επίσης ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει υπογράψει και έχει αναθέσει για να γίνει και η μελέτη του τεχνητικού φωτισμού πάνω στην Έσποινα Λόγκα, για να έχουμε ένα τεχνικό φωτισμό, ο οποίος θα είναι παράλληλος με αυτόν των υπόλοιπων μνημείων της Ελλάδος. Όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι είμαστε κοντά με τον μελετητή και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να μας παραδώσουν και αυτή τη μελέτη του φωτισμού.
0: Όλα αυτά που συζητάμε τώρα και όλα αυτά που γίνονται και αφορούν στην Έσποινα Λόγκα θα αναβαθμίσουν αυτό το σημαντικό μνημείο, θα το πω εγώ, αυτό το σημαντικό τόπο.
1: Θα τον αναβαθμίσουν, γιατί θα τον κάνουν πιο διαφημιζόμενο ακόμα περισσότερο με όλα αυτά τα έργα, γιατί ό,τι υποδομή κάνουμε πάνω σε αρχαία μνημεία θέλει και προσεκτική εργασία και είναι και το καλό, για το καλό των επισκεπτών. Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, ότι θα πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα που εισπράττει να τα ξανεπενδύει πάνω στα μνημεία που τα βγάζει τα χρήματα, και γι' αυτό συζητάμε και για τις επόμενες μελέτες που να γίνει ο καινούριος μόλις ο Πιπασάλων, για το τεχνητό φωτισμό ο οποίος θα πρέπει να αναβαθμιστεί και γενικά με έργα υποδομών και αναστηλώσεων πάνω στο μνημείο που θα πρέπει να το αναστηλώσουμε και φυσικά να το βρούμε πιο καλό από το παραλάβανε αυτές οι γενιές.
0: Εννοείται να επιστραφούν τα χρήματα πάνω στο κάθε μνημείο, χρηματοδοτώντας έργο προστασίας και αναβάθμισης. Αυτό λέτε.
1: Σε κάθε μνημείο θα πρέπει να υπάρχει, γιατί θα πρέπει να το διατηρήσουμε, τις αρχαιότητες αυτές θα πρέπει να τις συντηρούμε, να τις προσέχουμε, να τις αναδεικνύουμε και για τις επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς. Κύριε Μπελούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Με διώχνεις. Έτσι κάνεις κάθε μέρα. Έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Τη σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Ραψομανίκης. Μαζί σας μέχρι τις 11. Και αργότερα έρχεται ο Μάνος Ουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Ραντεβού αύριο Πέμπτη εκεί. Το πρωί στις 8.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τροχείο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Πάνω από 5.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν στο Παγνί, ενώ η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να πιέζει το ΕΣΥ και να δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου. Την τελευταία της πνοή άφησε 52χρονη τουρίστρια σε κατάλημα στον Πλατανιά Χανίων. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει τα αίτια του θανάτου της. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 31χρονος από την Ελούντα μετά από έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν 6 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα της ίδιας ουσίας και ζυγαριά ακριβίας. Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο μετά από καταγγελία 21χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα ληστείας. Φέρονται να του επιτέθηκαν και να του αφαίρεσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση μετά τα αμερικανικά πλήγματα, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς και εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνους. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One 102,3 και σήμερα. Στο νούμερο ένα ραδιόφωνο στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Όχι το πρώτο χρονικά, αλλά το πρώτο μετά από 6-7 μήνες λειτουργίας, το πρώτο ραδιόφωνο στην προτίμηση των ακροατών του νησιού. Και αυτό επιτεύχθη πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, πέρα από τη, για δύο λόγους. Πέρα από τη συχνότητα 102,3 που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο τον ομό Ηρακλείου, έχετε τη δυνατότητα με τα εργαλεία που μας δίνει η σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία να μας παρακολουθείτε και να μας ακούτε ζωντανά μέσα από την ειδησιογραφική μας ιστοσελίδα, μέσα από το creta1.gr. Μπαίνετε λοιπόν στο Creta One και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ή το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Creta One 102,3. Για το κόκκινο πλαίσιο, για τον ήχο δηλαδή, υπεύθυνος είναι ο Αντώνης Τσαπίνος, όπως επίσης και για τη μουσική επιλογή, για τα τραγούδια που ακούτε καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο Creta One 102,3. Για το μπλε πλαίσιο, δηλαδή για το βίντεο live streaming και για την εικόνα που μπορείτε να μας βλέπετε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, την ευθύνη έχει ο Μάνος Τσουρουνάκης. Επειδή είμαστε σαν συνευθυακά σημεία που λέγαμε και στα μαθηματικά, έκανε την κίνηση ο Μανώλης για να τον δω την ώρα που τον ανέφερα. Και βεβαίως στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, βρισκόμαστε στο μέσο του μήνα, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Η ζέστη ήδη νομίζω ότι χτυπάει κόκκινο και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Είναι ένα θερμό, νομίζω ότι μπήκε, μόλις σταμάτησαν τα μελτέμια, Αντώνη, άρχισε να γίνεται αισθητή η διαφορά της θερμοκρασίας ουσιαστικά. Και βεβαίως σε όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στις θερινές σας διακοπές, γιατί είναι μήνας διακοπών ο Ιούλιος και στο μέσο που βρισκόμαστε, να σας ευχηθούμε βεβαίως να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Σε όσους όμως βρίσκεστε στην εργασία σας και περιμένετε την άδειά σας ενδεχομένως τον Αύγουστο, να σας ευχηθούμε να είστε δυνατοί και κάθε μέρα ουσιαστικά να μπορείτε να ανταποκρίνεστε σε αυτό που κάνετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα. Τον τελευταίο μήνα, 15 Ιουνίου, έγινε η εισαγωγή της στο Αττικόν και επειδή το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρό, ένα μήνα μόλις μετά, σήμερα, άφησε την τελευταία της πνοή. Να πούμε βεβαίως ότι πρόκειται για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία άφησε το δικό της στίγμα και τη δική της παρακαταθήκη στην υποκριτική τέχνη. Άλλωστε δεν υπάρχει Έλληνας όλων των γενεών, θα έλεγα, που να μην τη γνώριζε μέσα από τις ταινίες της ή μέσα από τις θεατρικές της παραστάσεις, καθώς είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και σε σχεδόν εκατοντάδες θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου βεβαίως ρεπερτορίου. Τώρα, φίλες και φίλοι, σε διεθνές επίπεδο βεβαίως ξεχωρίζει ξανά η ένταση που παρατηρείται, που καταγράφεται τις τελευταίες 48 ώρες στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές σειράξεις συνεχίζονται κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι βρισκόμαστε και εν μέσω μιας εκεχηρίας, ωστόσο αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο, έτσι ώστε να μην συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις συνέπειες βεβαίως να συνεχίζουν να είναι μεγάλες σε διεθνές επίπεδο και αναφέρουμε βεβαίως και στις οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει ακάθεκτος να υποστηρίζει ότι υπάρχει το περιθώριο έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Το έχω πει πολλές φορές εδώ από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3 ότι ο τερματισμός του οποιοδήποτε πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων και τερματισμό των εντάσεων. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε με στρατιωτικά πλήγματα που βλέπουμε σήμερα, είτε με άλλες μορφές, με τις μυστικές υπηρεσίες ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά να παίρνουν τα ενία αυτής της κατάστασης στα χέρια τους. Σωστά, Αντώνη. Μου λέει ο Αντώνης ότι άμεσα μια συνέπεια είναι ότι το βαρέλι, το πετρέλαιο, έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά μόλις σε λιγότερο από 24 ώρες. Αναμενόμενο θα πω εγώ, Αντώνη, είναι το ζήσαμε και στην αρχή του πολέμου, είναι τα στενά του Ορμούζ, είναι ένα στρατηγικό σημείο της διεθνούς ναυσιπλοείας και βεβαίως εκεί τώρα εστιάζεται το παιχνίδι και η πίεση και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται και από τις δύο πλευρές και βεβαίως από το Ιράν. Τώρα σε τοπικό επίπεδο, φίλες και φίλοι, συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, θα πω συνολικά, το ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης αλλά και της διαχείρισής της. Και λέω βεβαίως διαχείρισης διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, γιατί το έχουμε αναδείξει και δεκάδες φορές μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, υπάρχει ένας σχεδιασμός από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όπου ουσιαστικά υποδεικνύει συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα δημιουργηθεί η προσωρινή δομή φύλαξης και ταυτοποίησης μεταναστών, που το σημείο αυτό βεβαίως είναι στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στις πρώην εγκαταστάσεις των αποθηκών του Σκουλούδη. Οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, των Σταυρακίων και συνολικά του τρίτου διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου, όπως είναι αναμενόμενο, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, συνεχίζουν ουσιαστικά τη διαμαρτυρία τους απέναντι στον σχεδιασμό αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εχθές μάλιστα πραγματοποίησαν και δύο συναντήσεις τόσο στο Δήμο Ηρακλείου με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, όσο και στην περιφέρεια Κρήτης με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Συριγωνάκη αλλά και τον κύριο Βοριά, όπου ουσιαστικά προσπάθησαν να διασφαλίσουν την συμπαράσταση των δύο αυτών βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο αίτημά τους να μην γίνει η δομή μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Με ενημερώνει ο Αντωνίσο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, ο κύριος Σιωτάκης, με τον οποίο και θα συνομιλήσουμε για το τι ακριβώς συνέβη εχθές, αλλά κυρίως για το τι σκοπεύουν από εδώ και στο εξής να πράξουν οι κάτοικοι της περιοχής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χιωτάκη.
1: Καλημέρα σας και σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, από τη χθεσινή συνάντηση τόσο στο Δήμο Ηρακλείου όσο και στην περιφέρεια Κρήτης, είστε ικανοποιημένοι, πήρατε αυτό που θέλατε από τις συγκεκριμένες συναντήσεις, κύριε Χιωτάκη?
1: Να σας πω τώρα, κάναμε την πρώτη συνάντηση που ήταν μια δίωρη με τον Δήμαρχο. Βάλαμε όλα τα θέματα, τα επιχειρήματά μας, την ακαταλληλότητα του κτηρίου, του συγκεκριμένου κτηρίου. Συμφωνήσαμε μετά από πολλές απόψεις και επιχειρήματα. Ο Δήμαρχος πίστηκε και ότι πρέπει να γίνει τελικά συνάντηση με το Υπουργείο. Να του μεταφέρουμε τις απόψεις μας και ό,τι έχουμε μαζέψει από πολεοδομία, όλα αυτά τα... και να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό, για να το όχι του Περιφέρειας, το όχι του Δήμου, το όχι το δικό μας και όλα αυτά, να γίνει ενιαίο πλέον. Πρέπει να αποδείξουμε δηλαδή στο Υπουργείο ότι το χτίριο αυτό, ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος. Το ίδιο συνέβη και στην Περιφέρεια με τον κύριο Συριγωνάκη και τον κύριο Βοριά,
0: μάλιστα,
1: το οποίο συμφωνήσανε και αυτοί, και τώρα είμαστε στο στάδιο να κλείσουμε το ραντεβού με το Υπουργείο.
0: Ποιος έχει αναλάβει το έργο αυτό?
1: Η περιφέρεια, μίλησα με τον Δήμο, με το κύριο Δήμαρχο χθες το βράδυ, τώρα το συντονίζουν για να γίνει το τηλεφώνημα. Το έχω ζητήσει και εγώ προσωπικά στον κύριο Σταθούλη, του Γενικού Γραμματέα,
0: ναι.
1: Και περιμένω με αυτό. Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι πως το Υπουργείο θα μας πει υποδείξτε μου χώρο. Εκεί είναι τώρα η δυσκολία που εγώ πρότεινα να κάτσουμε όλοι μαζί πάλι να δουλέψουμε και από μηδενική βάση να βρεθεί ένας χώρος κατάλληλος, χωρίς αντιδράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μακριά από κατοικίες. Και αυτό τώρα προσπαθούμε να συντονίσουμε. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται όπως είπατε. Την Τρίτη, 21 του μήνα, 9 η ώρα, 7 η ώρα, θα γίνει η διαμαρτυρία ειρηνική στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Και καλούμε τον κόσμο να είναι μαζί μας εκεί. Και ας ελπίσουμε ότι ο αγώνας μας θα έχει ένα καλό τέλος.
0: Κύριε Χιωτάκη, μου δώσατε την καλύτερη πάσα, γιατί είπατε ουσιαστικά ότι να καθίσετε όλοι όσοι έχετε θέσεις ευθύνης στην τοπική
1: αυτοδιοίκηση,
0: όλοι οι φορείς, προκειμένου να καταφέρετε να βρείτε έναν χώρο, προκειμένου να τον υποδείξετε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, προσωπικά το έχω πει αρκετές φορές, ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι και ο μεγαλύτερος Δήμος,
1: ο τέταρτος στη χώρα μας, ναι.
0: Σωστά, και ο τέταρτος στη χώρα μας, όφιλε ουσιαστικά, γιατί το πρόβλημα το γνωρίζουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, ότι θα ενταθούν και θα αυξηθούν εκρηκτικά οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια του νησιού. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλες ευθύνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άλλαξαν άλλωστε και 4 υπουργοί μέχρι ότου μπει στη διαδικασία να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, ενώ την προσωρινή δομή. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση όταν όλοι συμφωνούμε μεταξύ μας, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση, η αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια τέτοια δομή στο Ηράκλειο, προκειμένου να μεταφέρονται σε δεύτερο χρόνο, σε 2 ή 3 ημέρες στην υπηρετική Ελλάδα οι μετανάστες, αφού έχουν πρώτα ταυτοποιηθεί. Μου κάνει λοιπόν φοβερή εντύπωση ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία να βρουν από μόνοι τους έναν τέτοιο χώρο, ο οποίος θα διασφάλιζε, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, αυτό που λέμε κοινωνική πλειοψηφία, να μην υπήρχαν κοινωνικές αντιδράσεις. Γιατί είναι λογικό, το λέω και το συνυπογράφω και εγώ, κύριε Χιωτάκη, ότι κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή σε μια κατοικημένη περιοχή έναν τέτοιο χώρο. Κανείς δεν θέλει έναν χώρο τέτοιο σε ένα σημείο στο οποίο το κυκλοφοριακό θα επιβαρύνει πάρα πολύ και το κυκλοφοριακό ουσιαστικά ζήτημα στην περιοχή. Επομένως, θεωρώ ότι θα μπορούσε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει πρωτοστατήσει σε αυτό. Και θέλω το δικό σας σχόλιο, τη δική σας άποψη, κύριε Χιωτάκη.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Έγινε μία προχειρότητα από το Υπουργείο και από εδώ, φαντάζομαι, και χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση. Εμείς ζητήσαμε ο χώρος αυτός, τι άτομα μπορεί να φιλοξενήσει, μέχρι πόσα άτομα.
0: Σωστό.
1: Ποιες είναι οι προδιαγραφές. Καμία ενημέρωση από το Υπουργείο. Ο Υπουργός δεν μπορεί να βγαίνει Σαββάτο πρωί, ενώ έχει τα ψηφίσματα, τα δικά μας της περιφέρειας, του Δήμου. Βλέπει τις αντιδράσεις. Και να λέει αποφασίζω και διατάζω. Μεταφέραμε λοιπόν, αυτή η δομή δεν θα περάσει εύκολα εδώ. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα σταματήσουμε, διότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Ήδη από την τροχέα ο δρόμος αυτός έχει φέρει πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα. Και χθες, πριν 50 μέτρα πιο πάνω, ή 50, σύνορο με το ένα κτίριο, έπεσε αυτοκίνητο μέσα στη σπίτι. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση. Δεν υπάρχει οροθέτηση του ρέματος. Το 82, το 90 που έγιναν πλημμύρες, και αυτό ψάχναμε τώρα να βρούμε το... Η πλημμύρα κάλυψε όλη την Εθνική Οδό. Καταστραφήκανε περιουσίες. Πώς βάλουνε κόσμο εκεί μέσα που με την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο αυτό θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Το ποτάμι είναι και ένα κέντρο διαφυγής από εκεί.
0: Απλά, κύριε Χιωτάκη, έχω την αίσθηση ότι και το λέω τώρα έτσι δημόσια στη συζήτηση που κάνουμε, ότι τα ψηφίσματα από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης ενδεχομένως να μην αρκούν. Δηλαδή,
1: Δεν αρκούν. Θα σας πω, εμείς ήδη σήμερα με τον δικηγόρο πάλι μιλούσαμε, είμαστε έτοιμοι για την προσφυγή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει τεχνικός σύμβουλος που ψάχνει όλες τις παραβάσεις και αυτά θα παρουσιάσουμε στο Υπουργείο. Δηλαδή θα το αποδείξουμε ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος.
0: Βέβαια το Υπουργείο γνωρίζει ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.
1: Ναι, αλλά το Υπουργείο λέει θα τακτοποιήσει.
0: Ωστόσο επιμένει, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και ορισμένα πράγματα εκεί δεν τακτοποιούνται.
0: Όπως?
1: Όπως το ρέμα, όπως η κυκλοφοριακή σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Και το κτίριο έχει προβλήματα. Αλλά το κτίριο, πέστε πως πληρώνει, γιατί τα προστήματα είναι, ξεπερνούν από ότι 300.000 περίπου, 280.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ποιος θα τακτοποιήσει το Υπουργείο για ένα ιδιωτικό χώρο. Mm-hmm. Αυτά όλα δεν μας έχουν ενημερώσει και ζητάμε απαντήσεις.
0: Επομένως, εσείς σκοπεύετε να προσφύγετε, όπως είπατε, στη δικαιοσύνη.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Σε περίπτωση που επιμείνει ο Υπουργός στην
1: υποθέτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει διτσιτσι πράξη.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει γραφτεί. Μόλις βγει, γίνεται η προσφυγή, ασφαλιστικά μέτρα. Καταρχήν τώρα δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία μέσα. Ο καθαρισμός γίνεται καθημερινά, εντάξει, αυτό επιβάλλεται κιόλας στα χόρτα. Δηλαδή εργασίες μέσα δεν μπορεί να γίνουν. Πρέπει να τακτοποιηθούν και μετά να γίνουν.
0: Mm-hmm. Όταν θέσατε αυτό το ζήτημα στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ότι ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα για τις πολεοδομικές παραβάσεις και ότι ενδεχομένως δεν είναι, θα έλεγα, και πολιτικά ηθικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία, εννοώ πληρωμής προστίμων σε ένα ιδιωτικό κτίριο, όταν αυτό δεν θα παραμείνει τελικά μετέπειτα και στους δημότες του Ηρακλείου.
1: Γιατί όπως λένε, αν πάνε καλά τα πράγματα, του χρόνου μπορεί να μην υπάρχει.
0: Τι σας απάντησε σε αυτό, κυρίως η δημοτική αρχή και την ευθύνη?
1: Ναι, οι ευθύνες τις ρίχνουν στο Υπουργείο, αποφασίζει το Υπουργείο. Mm-hmm. Και αυτό έχει φανεί, δεν μας υπολογίζουν εδώ πέρα. Αυτοί, μάλλον, από ό,τι φαίνεται, επί χάρτου είδανε το χώρο αυτό, θεωρήσανε ότι θα έχουν τις λιγότερες αντιδράσεις. Και έτσι, και δεν ξέρω, και δεν μπορεί να καταλάβουμε και ποιος το έχει προτείνει.
0: Προφανώς, γιατί δεν ήρθε από μόνο του το Υπουργείο.
1: Από μόνο του δεν μπορεί να έρθει, ο κύριος Πλεύρης δεν ξέρει που είναι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν το έχει δει και καθόλου, ας πούμε.
0: Γι' αυτό, κύριε Χιωτάκη, είπα νωρίτερα την άποψή μου, με τη δυνατότητα που μου δίνει το μικρόφωνο εδώ στο Κρέτα One 102,3, ότι κατ' εμέ όφιλε η τοπική αυτοδιοίκηση να καθίσουν όλοι οι αιρετοί και να βρουν μια κοινώς αποδεκτή λύση, εφόσον συμφωνούν. Αν διαφωνούσαν στο ότι πρέπει να γίνει η δομή, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά εφόσον όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει, εντάξει, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Στο ίδιο τραπέζι και να υποδείξουν ένα χώρο στο Υπουργείο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και το ζητήσαμε χθες. Mm-hmm. Να καθίσουμε από μηδενική βάση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Να δουλέψουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί, αφού πρέπει να γίνει η δομή στο νομό Ηρακλείου, αλλά σε κάποιο χώρο που πραγματικά να τηρεί τις προδιαγραφές, χωρίς αντιδράσεις, να υπάρχει διαβούλευση με τους κατοίκους, να εξηγήσουμε.
0: Σωστό. Και τι απάντηση πήρατε, κύριε Χωτάκη?
1: Τόσα άτομα θα φιλοξενεί, θα είναι προσωρινή 3 μερών 4 που λένε. Εγώ θα σας πω κάτι και αν θέλετε σας παραπέμπω στο πρόεδρο του Χαλκιού στη ΣΥΟ, αλλεπάλληλες μηνύσεις να έχει κάνει στη δομή που υπάρχει εκεί. Το 82% της αγροτικής εκμετάλλευσης έχει εξαφανιστεί. Τα παρατήσανε οι αγρότες, υπάρχουν ελαιλασίες, τρώνε οι κόσοι τα ζώα, κτηνοτροφία δεν υπάρχει, έχουν βάλει φωτιές, έχει υποβαθμιστεί η περιοχή. Και αυτά μας τα λέει ένας πρόεδρος κοινότητας που κάνει αγώνα καθημερινά. Mm-hmm. Και πάρα πολλές μηνύσεις προς το Υπουργείο. Για μας εδώ η περιοχή ήταν μια αναπτυσσόμενη. Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν εξοχικά. Αυτά όλα το Υπουργείο δεν τα πήρε υπόψη του.
0: Μάλιστα. Η απάντηση που πήρατε από το Δήμο Ηρακλείου αναφορικά με το να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, όπως είπατε χαρακτηριστικά, για να βρούμε μια κοινή λύση που θα πληρεί τις προδιαγραφές που πρέπει να τεθούν. Ποια ήταν, κύριε Χιωτάκη?
1: Συμφωνήσανε, αλλά ναι, βλέπουν τώρα μετά από χταίο, μαλάδες, ενός πεζών αντιδράσεις, δεν θα στηρίξει κανείς, δηλαδή δεν θα υποδείξει κανείς δήμαρχος τώρα στον νομό κάποιο χώρο, γιατί όλοι είναι φοβούνται τις αντιδράσεις αυτές.
0: Δεν θέλουν να αναλάβουν ενδεχομένως και το πολιτικό κόστος.
1: Ναι, αλλά ακούστε, η ιστορία, το έχω πει και άλλες φορές, θα καταγράψει, δεν θα καταγράψει μόνο αυτούς που διαφώνησαν, θα καταγράψει και αυτούς που δεν βρήκαν μια βιώσιμη λύση για τον τόπο μας.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χιωτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε βήμα να πούμε την άποψή μας. Και να είστε καλά κι εσείς. Και ελπίζω στο τέλος κάτι να γίνει και να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση και να βρεθεί μια άλλη πιο βιώσιμη λύση.
0: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Χιωτάκη, να δίνουμε βήμα σε όλους τους πολίτες της Κρήτης, θα πω εγώ. Αυτή είναι άλλωστε και η αποστολή του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πάντα μου και φως.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Επαναλαμβάνω, 102,3 για όσους μας ακούτε από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου και βέβαια cretaone.gr προκειμένου να μπορείτε να μας ακούσετε ή να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Αδυναμία μου μεγάλη, Μανώλης Λιδάκης, Αντώνη, εξαιρετικό τραγούδι και μιας και το έβαλες, θέλω να αναφέρω ότι σήμερα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση μεταξύ 22 πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της Δημοτικής Ενότητας του Καστελίου Παιδιάδος στην αυλή του σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου Καστελίου, μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Ηρακλειώτη ερμηνευτή, στο Μανώλη Λιδάκη, που τίμησε το ελληνικό τραγούδι και βεβαίως εγώ θα πω και το Ηράκλειο και τον Όφη. Η εκδήλωση αυτή γίνεται βεβαίως και με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού ποδοσφαιρικού σωματείου της πόλης μας. Άρα έπεσες Διάνα που λέμε, Αντώνη. Χωρίς εσένα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα περάσουμε λίγο στα πολιτικά ζητήματα, στην πολιτική επικαιρότητα. Να πω βεβαίως ότι εχθές ο βουλευτής Ηρακλείου, κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, πραγματοποίησε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου σε αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Ηρακλειώτης βουλευτής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα, τα αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν το νησί μας, η πορεία, η εξέλιξη των έργων και βεβαίως στην ανάρτησή του ο Ηρακλειώτης βουλευτής, ο κύριος Αυγενάκης, τόνισε ότι ξεκινάει ουσιαστικά, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών με στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον σχηματισμό μιας αυτοδύναμης και ισχυρής κυβέρνησης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αυγενάκη, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Καλημέρα, καλημέρα από Ηράκλειο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Βρίσκεστε Ηράκλειο ή Αθήνα,
2: κύριε Αυγενάκη? Είμαι Αθήνα, εξελισσόμαστε από εδώ και στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό χθες, κύριε Αυγενάκη.
2: Συζητήσαμε αρκετά. Mm-hmm. Αρκετά. Άλλωστε η σχέση μας, η συνεργασία που αναπτύξαμε, ειδικά τα χρόνια που βρέθηκα στο τιμόνι του κόμματος ως γραμματέας της πολιτικής εντροπής, ήταν στενή. Άρα εκ των πραγμάτων είχε και λίγο αντικείμενο εκλογικό, προεκλογικό, οργανωτικό. Φυσικά είχε αντικείμενο θέμα Κρήτη και φυσικά είχε να κάνει και με ζητήματα κοινωνικά, ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το νομό Ηρακλείου, αλλά και τις υποδομές και τα έργα για τα οποία έχει ιδιαίτερη έγνοια, θα έλεγα, ο πρόεδρος του κομματός μας. Mm-hmm. Εξελίσσονται. Να πάμε λοιπόν για τα έργα. Εξελίσσονται. Οι ρυθμοί είναι εξαιρετικά γρήγοροι, πρωτοφανείς. Ξέρω ότι υπάρχουν και παράπονα, το συζητήσαμε κιόλας, για ταλαιπωρίες, ιστορίες, αλλά ωστόσο να σας πω κάτι. Δεν γίνεται κανένα έργο, μα κανένα έργο, χωρίς να υπάρξει ένα στάτος. Ξέρουμε ότι αυτή η αναστάτωση είναι προσωρινή. Ξέρουμε ότι ο ΒΟΑΚ έχει τρεις λόγους για τους οποίους πραγματικά γίνεται πιο δύσκολο. Πρώτον, διότι όντως είναι έργο με ένα εργοτάξιο που απευθύνεται σε αρκετά χιλιόμετρα απάκρυς άκρης στην Κρήτη και στους τρεις νομούς σχεδόν, τέσσερις νομούς του νησιού μας. Δεύτερον, γίνεται πάνω σε ένα υφιστάμενο οδικό δίκτυο, που σημαίνει ότι είναι διπλά δύσκολο. Και τρίτον, είναι η περίοδος τέτοια που εκ των πραγμάτων έχουμε κυκλοφοριακό φόρτο πολύ μεγαλύτερο από την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να πληστούμε όλοι με υπομονή ώστε να περάσει αυτή η σεζόν, να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του. Ήδη ένα τμήμα έχει ολοκληρωθεί, θα βρεθεί ο ίδιος στο Ηράκλειο να το εγκαινιάσει κάποια στιγμή ο ίδιος ο πρόεδρος του κομματός μας, ο πρωθυπουργός, και προχωρούν όλα τα υπόλοιπα με ένα εξαιρετικά ταχύ βήμα, για γρήγορο βηματισμό, για να ολοκληρωθούν και να είναι μέσα στους χρόνους τους. Όπως επίσης και το θέμα του αεροδρομίου, που είναι μια, η αλήθεια, ένα έργο πνοής, αναπτυξιακό, σε συνδυασμό με το ΒΟΑΚ, και η Κρήτη μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό χάρτη πλέον, Και εκεί έβαλε το θέμα του ΝΟΑΚ, του Νότιου Ειδικού Άξονα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά αυτό ήταν η μεγαλύτερη είδηση από τα αναπτυξιακά έργα τα οποία συζητήσατε. Ήταν ο Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη ολόκληρο το νησί, κύριε Αυγενάκη.
2: Ναι, διότι δεν θέλετε να έχει δώσει την πρέπουσα σημασία ο κύριος Δήμας, θεωρώντας ότι γίνονται πάρα πολλά. Και όντως γίνονται πολλά για το αεροδρόμιο και για το ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Ωστόσο όμως για μας που ξέρουμε τι σημαίνει Κρήτη, που ξέρουμε τι σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη, που ξέρουμε τι σημαίνει νότος, ένα παραπάνω ο νότος ο δικός άξονας οφείλει να εξελιχθεί με το μελετητικά, γιατί ακόμα είμαστε σε αυτό το στάδιο, έχουμε έλλειψη μελετών.
1: Ακριβώς.
2: Πρέπει να εξελιχθεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ ότι θα έχουμε και εκεί ευχάριστα νέα σύντομα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, ειδικά στο θέμα του ΝΟΑΚ. Το οποίο τα έχω πει δημόσια, η θέση μου είναι απολύτως ξεκάθαρη. Οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρει παρέτοι μου τους δημάρχους του Νότου Ηρακλείου, αλλά και του Νότου Ρεθύμνου, δεν είναι άγνωστες, δεν πέρασαν αδιάφορα. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θεωρώ ότι η χθεσινή κουβέντα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να πάρει το δρόμο του και αυτό το θέμα.
1: Αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα αυτή ο Πρωθυπουργός, κύριε Αυγενάκη, όπως
2: θέσατε.
1: Για τον
2: απολύτως.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Απολύτως.
1: Ωραία. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί είπατε, κύριε Αυγενάκη, ότι η συνάντηση είχε στο μενού και τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Είχε και προεκλογικό άρωμα.
2: Το ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά και στη συζήτησή μας.
1: Ναι.
2: Το που είχε δημόσια, ότι εκλογές τέλος τετραετίας. Άρα πάμε για την άνοιξη του 27.
1: Πάμε για την άνοιξη του 27, γιατί χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, έκανε μια σε συνέντευξη του, ουσιαστικά είπε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος, από εκείνο το σημείο και μετά δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές. Ουσιαστικά έδειξε φθινόπωρο όμως, κύριε Αυγενάκη.
2: Όχι, δεν έδειξε. Είπε ακριβώς αυτό που λέτε. Mm-hmm. Όντως, όταν τελειώσει και η διαδικασία, η πρώτη φάση της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, των πραγμάτων, πλέον έχει περάσει και η ΕΔΕ, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, στο τελευταίο εξάμηνο στην ουσία, της δεύτερης τετραετίας. Λογικό δεν είναι ότι είναι ελεύθερο το πεδίο να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, χωρίς πλέον δεσμεύσεις από θεσμικές υποχρεώσεις που όφειλε να έχει ολοκληρώσει.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Το αυτονόητο είπε, έτσι, δεν είπε κάτι άλλο. Mm-hmm. Τώρα, ότι κάποιοι το παράφρασαν, ότι κάποιοι το ερμήνευσαν έτσι αλλιώς, ότι κάποια μέσα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αστάθεια, μια εικόνα διαρκούς έντονης προεκλογικής περίοδου, άρα, δεν ξέρω ποιο σχετικό, δεν θέλω να αναλύσω τώρα τον τρόπο που λειτουργούν ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι ή κάποιοι δημοσιογραφικοί. Σημασία έχει ότι ποιος έχει την ευθύνη να πάρει αυτή την απόφαση.
1: Ο Πρωθυπουργός προφανώς.
2: Μπράβο.
1: Αυτός έχει το μαχαίρι και την πίτα, την έχει αυτός.
2: Ακριβώς. Τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός? Τέλος τετραετίας. Αυτό μου επανέλαβε και εμένα χθες κατά τη συνάντησή μας.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ πιστεύω, ξέροντας τη θεσμικότητα με την οποία λειτουργεί ο ίδιος χρόνια τώρα. Mm-hmm. Και υπηρετεί και με συνέπεια παρεπτόντως.
1: Mm-hmm. Κύριε Αυγενάκη, ωραία, θα δεχτούμε ότι μάλιστα αφόσον το συζητήσατε και το επανέλαβε και στη συζήτηση που είχατε, αυτό είναι είδηση, αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα, οφείλω να πω.
2: Δεν νομίζω ότι είναι είδηση. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να μεγαλώνω τα πράγματα.
1: Όχι, το ότι σε μια συνάντηση κλειστή το επανέλαβε.
2: Ακριβώς, δεν λέει άλλα. Ο Μητσοτάκης δεν διακρίνεται για να λέει άλλα μπρος ή άλλα πίσω. Το έχει πει σε συνεντεύξεις, το έχει πει από το βήμα
1: της Βουλής. Βεβαίως, δημόσια το έχει πει, το έχει πει, το ξεκαθαρίζει σε κάθε...
2: Σε πάνελ, σε τα λοιπά. Το είπε και σε μεταφράσεις. Μάλλον το επανέλαβε, δεν το είπε.
1: Επανέλαβε αυτό που λέει δημόσια.
2: Άρα προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι είδηση. Τέλος πάντων, εσείς το αξιολογείτε όπως κρίνετε, εσείς το δημοσιογράφοι.
1: Ναι, εγώ λέω ότι σε μια συνάντηση κλειστή, το να επαναλάβει αυτό που λέει δημόσια σε ένα στέλεχος το οποίο, πέρα από την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα, και αναφέρομαι βεβαίως σε εσάς, έχετε και μια μακρά κομματική δραστηριότητα και ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, λέω ότι έχει μια πρόσθετη αξία ειδησιογραφικά.
2: Αναφερθήκαμε και σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα παρεπτόντως, δηλαδή τότε που μόλις αναλάβει την αρχηγία ή ειδικά τότε που διεκδικούσε στο δεύτερο γύρο των κομματικών εκλογών την αρχηγία, που όντως είχαμε ενεργοποιηθεί και είχαμε συντονίσει τις δυνάμεις μας, και τότε εγώ είχα κινηθεί πολύ έντονα στην Βόρεια Ελλάδα, λίγο πριν τις εκλογές της δεύτερης Κυριακής των νοσοκομματικών εκλογών, και έτσι είχαμε διάφορα να θυμηθούμε, όπως επίσης για την περίοδο που διετέλεσα γραμματέας, που το κόμμα βρισκόταν σε μια απίστευτη αποσύνθεση λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων, των απογοητευτικών εκλογικών αποτελεσμάτων, νοσοκομματικές εκλογές, εντάσεις και. Όμως καταφέραμε πολύ κόπο και με πολλή δουλειά, περπατώντας απάτησα έξω την Ελλάδα. Θυμηθήκαμε, είστε και διάφορα. Διάφορα περιστατικά, διάφορες συνέδριες, είχαν γίνει διάφορα. Τώρα 4 ολόκληρα χρόνια, κατά 4,5 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι ήταν χρόνος αρκετός, με κόπος, με σκληρή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, με δίχως όπλα τότε. Και όμως τα καταφέραμε και κερδίσαμε μάχες εκλογικές. Και φυσικά βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 και στη συνέχεια το 23. Και έρχομαι και μετά τις εκλογές του 27. Μάλιστα. Να αυτή την πορεία, την πορεία σταθερότητας η χώρα μας με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Φαίνεται, κύριε Αυγενάκη, ότι αυτό τουλάχιστον δημοσκοπικά σήμερα δεν είναι εφικτό. Δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις, ενώ καταγράφουν με κοφατικό τρόπο την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με ποσοστά που είναι κοντά και πάνω από το 30% οριακά, ωστόσο δεν φαίνεται ότι διασφαλίζεται αυτή η πολυπόθητη

0: Κύριε Τσομανίκη, η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη που ολοκληρώνει δεύτερη θητεία, διατηρεί μια δημοσκοπικά δυνάμεις ιδιαίτερα υψηλές και διεκδικεί μια τρίτη θητεία, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, με αυτοδυναμία, άρα με σταθερότητα. Σε αυτό το στόχο συντάσσομαι πλήρως. Και από την εμπειρία την οποία έχω, τόσο ως βουλευτής αλλά κυρίως ως γραμματέας του κόμματος, ναι, αλλά και ως κυβερνητικός τέλεχος στην προηγούμενη περίοδο, οφείλω να σας πω ένα πράγμα. Η αυτοδυναμία κερδίζεται, διεκδικείται. Δεν είναι τελειωμένη υπόθεση,
1: μάλιστα,
0: ούτε μακρινό όνειρο. Σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Απολύτως σαφής. Κερδίζεται η μάχη, δεν τη δώσεις, δεν είναι χαμένη. Οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα στην τροχιά της ανάπτυξης και της σταθερότητας, και σε αυτή την πορεία δεν περισσεύει κανένας. Τώρα, ναι, όντως δημοσκοπικά, από εκεί στο 30%, 29%, άλλες 24%, 26%, 27%, 28%, κάπου εκεί γύρω καταγράφονται όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια είναι. Απέχουμε ένα ποσοστό κρίσιμο για να φτάσουμε την αυτοδυναμία. Βέβαια, απέχουμε και αρκετά μέχρι να στήσουν οι κάλπες. Που σημαίνει ότι μέχρι την ώρα του συναγερμού, δηλαδή της προκήρυξης των εκλογών, πολλοί εκφράζονται πιο άνετα, πιο αδιάφορα, δεν εκφράζονται καν, δημοσκοπικά εννοώ, άρα και δεν αποτυπώνονται οι προθέσεις ανθρώπων που έχουν τις έννοιες τους, έχουν την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα και ανάπτυξη στη χώρα μας, οικονομική ευημερία, την ίδια στιγμή έχουν και λόγους να είναι θυμωμένοι, στεναχωρημένοι, έως και ελαφρώς οι πολύ απομακρυσμένοι από τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές και φτάσαμε και σε ένα ποσοστό 40%. Ένα τέτοιο ποσοστό είναι, που έχει απολεστεί είναι περίπου στο 10% και πλέον, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό το ποσοστό, ένα μέρος καταγράφεται στον Βελόπουλο, στον κύριο Βελόπουλο, ένα μέρος καταγράφεται στην κυρία Λατινοπούλου, ένα μέρος πήγε προς τη μέση, αλλά θεωρώ ότι απομακρύνεται μέρα με τη μέρα στην κυρία Καριστιανού, και ένα άλλο μέρος μένει σιωπηλό, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν ασχολούμαι, δεν συμμετέχω καν στη συζήτηση των δημοσκοπήσεων.
1: Και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό με βάση τις
0: δημοσκοπικές. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχω ενταχθεί ακόμα κάπου αλλού, έστω και δημοσκοπικά, παρακολουθώ προβληματισμένος, απομακρυσμένος, λίγο παγωμένος και θέλω χρόνο, θέλω δείγμα. Θέλω κάτι ακόμα για να πιστώ.
1: Μοιάζει σαν αυτή κάτι είναι... να περιμένει, θα έλεγα, κύριε Αγγελέα.
0: Μπράβο, ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η δικιά μας αποστολή και η δικιά μας δουλειά. Όλων. Ιδενώς εξαιρεμένων που αποτελούμε το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι. Διότι έχει διατελέσει πρόεδρος του κομματός μας και έχει διατελέσει πρωθυπουργός χώρας μας σε μια δύσκολη περίοδο. Και δεν σημαίνει ότι με ακρότητες που κάποιοι, όχι κυβερνητικά στελέχη, αλλά κάποιοι σε επίπεδο τοπικών στελεχών έχουν χρησιμοποιήσει ακραίες εκφράσεις,
1: ναι,
0: με αυτόν τον τρόπο περιχαρακώνεις ή περιφρουρείς τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μακρά πορεία. Μην ξεχνάμε ότι προσωπικά δεν στηρίξα το Αντώνη Σαμαρά τότε και μάλιστα είχα διαγραφεί από τον Αντώνη Σαμαρά. Παρόλα αυτά όμως, δημόσια θέλω να παραδεχτώ και να πω για άλλη μια φορά ότι εξελέγει πρόεδρος του κόμματος και είναι πρωθυπουργός χώρας σε μια δύσκολη συγκυρία. Κυβέρνησε με ένα δύσκολο συνασπισμό κομμάτων, με τον κύριο Βενιζέλο τότε, με τη Δημάρ, με τα μόνα με το Πασόκ, και κατάφερε να κρατήσει την Ελλάδα όρθια. Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνω το σεβασμό μου. Πολιτικά, αν είναι ειδικά οι επιλογές του είναι αυτές που ακούγονται, ένα άλλο κόμμα, μια άλλη πορεία, τότε θα μιλήσουμε και τότε θεωρώ ότι μπορούμε να εκφραστούμε. Προς το παρόν όμως, θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση δημόσια πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική, πόσο μάλλον από ανθρώπους που έχουν και ωφεληθεί, αλλά και κυρίως έχουν απολαύσει μια σταθερότητα που τότε επιζητούσαμε διακαώς. Και ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία σε συνεργασία με τον τότε Πασόκ, τον κύριο Βενιζέλο.
1: Ναι,
0: υπομονή.
1: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Και μια τελευταία κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και η πρώτη μου εκτίμηση που κάνω εκλογικά, όλο το σεβασμό και με ό,τι εμπειρία έχω,
1: βεβαίως,
0: είναι ότι βεβαίως έχει ένα ακροατήριο ο κ. Σαμαράς,
1: μάλιστα,
0: το οποίο ακροατήριο περισσότερο κατά τη δικιά μου κρίση έχει μεταφερθεί και θεωρεί μέχρι πρότινος ότι μπορεί να εκφραστεί μέσα από κόμματα της κυρίας Λατινοπούλου, του κ. Βελόπουλου, της Νίκης.

0: συναπομείνου σας, της κυρίας Χαριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μέρος των ανθρώπων που αν τελικά προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς σε ένα κόμμα, σε μια άλλη πολιτική επιλογή, ένα μέρος των ανθρώπων αυτών που θα συνταχθεί μαζί του έχει ήδη συνταχθεί και μέχρι πρώτος τουλάχιστον δήλωνε οπαδός, φίλος, ψηφοφόρος, προστηριχτής των υπολείπων κομμάτων που κινούνται στην δεξιότερη και λαϊκότερη, πιο λαϊκιστική δεξιά, όπως για παράδειγμα ο κ. Βελόπουλος ή η κυρία Λατινοπούλου. Έχουμε δρόμο όμως και θεωρώ ότι κάθε κίνηση, κάθε κουβέντα, να ξέρετε, είναι σαν τον πιστόλι. Που αν πατήσει σκανδάλι, η σφαίρα
1: δεν γυρίζει πίσω.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς η μοίρα τα φέρνει και πώς τελικά ο χρόνος και οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν.
1: Mm-hmm. Πάντως, κυρία Αυγενάκη, συνυπογράφω σε αυτό που λέτε. Φαίνεται δηλαδή σε όλες τις έρευνες, τις δημοσκοπικές, αν κάποιος προσέξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ότι η δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει εκλογική δύναμη το νέο, το υποψήφιο, να το πω, το πιθανό, το ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είναι από τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα, όπως από αυτούς που δηλώνουν δηλαδή σήμερα ότι θα ψηφίσουν ξανά Νέα Δημοκρατία, αλλά από τα κόμματα που αναφέρατε και εσείς. Ωστόσο, από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από το ποσοστό αυτό από το 41 μέχρι το 30, αυτό το 11%, εκεί ενδεχομένως ίσως ανακόψει το στόχο που έχετε για την αυτοδυναμία. Αυτή ήταν δηλαδή η ερώτησή μου η αρχική.
0: Η απάντηση είναι ότι με ίσως και με εκτιμήσεις, χωρίς καν να δούμε τον φορέα, τον πολιτικό φορέα, τα πρόσωπα και θεωρώ ότι είναι λάθος. Θυμάστε που κάνατε παρόμοιες ερωτήσεις για το θέμα της κυρίας Χαριστιανού πριν ανακοινώσει το κόμμα της. Ποια ήταν η απάντηση και η δικιά μου αλλά και πολλών άλλων στρεφών της Δημοκρατίας. Προσέξτε, όταν λέμε η κυρία Καριστιανού, μιλάμε για μια χαροκαμένη μάνα. Να δούμε πρώτα τι είναι αυτό το κόμμα που θέλει να κάνει, αν θα το κάνει, ποια είναι τα πρόσωπα και τότε θα μιλήσουμε. Τώρα, αν σχολιάζουμε την κυρία Καριστιανού, τη σχολιάζουμε ως αρχηγό ενός κόμματος που αλήθεια το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα παραπάνω.
1: Σωστό.
0: Παραγελάει στα πρόσωπα που τελικά και κάποια από αυτά τα πρόσωπα, τα κομβικά, ειδικά στο τοπικό επίπεδο, αυτομόλυσε και μάλιστα πολύ γρήγορα, με πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον της. Και τελικά όποτε ανοίγει το στόμα της βλέπουμε να χάνει και από κάποιες μονάδες. Εκεί που κάποτε δημοσκοπικά χτυπούσε ένα ποσοστό της τάξης του 10-15% και εντός του, σήμερα είναι μονοψήφιο το νούμερο, βρέθηκε στην τρίτη θέση, με δεύτερη θέση τον κύριο Τσίπρα και στην τέταρτη θέση τον κύριο
1: Ανδρουλάκη
0: με το Πασόκ. Τώρα έχει υποχωρήσει και είναι στην τέταρτη θέση και πάει παρακάτω.
1: Μάλιστα. Επομένως να περιμένουμε.
0: Να δούμε, ακριβώς, να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό της κέντρο αριστεράς και γενικότερα του πιο λαϊκίστικου χώρου είναι μια κινούμενη άμμος. Mm-hmm. Αυτό που παραμένει σταθερό και ανωδικό και νομίζω δεν διαφωνήσετε ούτε εσείς είναι με τα όποια προβλήματα, με τις όποιες δυσκολίες, με την όποια κόπωση, με τα όποια λάθη η Νέα Δημοκρατία ως αυτή τη στιγμή ηγέτητα δύναμη του κεντροδεξιού χώρου. Αυτό είναι διαφυσβήτητο.
1: Καταγράφεται άλλωστε, είναι προφανές.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε μια ανερχόμενη δύναμη στον αριστερό και με αρκετά έντονα στοιχεία και με επιμονή στο να επιβεβαιώσει την παρουσία του ως κέντρο αριστερό κόμμα και αναφέρομαι στην Ελιά, στην Ελλάδα, στο κόμμα Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα, που όμως προσέξτε μια ιδιαιτερότητα τώρα. Τα ποσοστά που καταγράφει δημοσκοπικά δεν είναι μεγαλύτερα, είναι μικρότερα
1: από
0: τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας στο τιμόνι τον κύριο Τσίπρα και έχοντας κατέρθει στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Είχε υψηλότερο ποσοστό καταγράψει τότε από ό,τι καταγράψει σήμερα το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Γιατί κάποιοι δεν είναι γίνοντας τον έβγαλανε. Βεβαίως καταγράφει μια δεύτερη δημοσκοπική θέση, σωστά. Βεβαίως βλέπουμε να νοικοκυρεύει σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών τον αριστερό χώρο, Νέα Αριστερά, στελέχη Βαρουφάκη, αποδομή Κωνσταντοπούλου, καλά έχει εξαϊλώσει το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει ένα ποσοστό και ΠΑΣΟΚ, της τηλεφώνου του ΠΑΣΟΚ, σε τοπικό επίπεδο είδαμε και προσφάτως μια ανακοίνωση, δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν ανακοίνωση επίσημη, απλώς επιβεβαιώθηκαν πληροφορίες, δεν το ξέρω, για περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος και εκείνος ακατέλθει τις εκλογές με τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται δηλαδή να προσπαθεί να διευρύνει, να διευβολίζει και το χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά από εκεί πέρα τα ποσοστά του είναι αυτά, είναι κάτι λιγότερο από τα ποσοστά που είχε καταγράψει στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια δύναμη υπολογίσιμη την οποία πρέπει και να την παρακολουθείς και κυρίως να αναδεικνύεις τις κακοτοπιές και τα λάθη
1: και τις διαφορές.
0: Και τα ψέματα, και τις διαφορές αλλά και τα ψέματα προσπαθεί να παρουσιάσει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας. Όχι, είναι ο ίδιος Τσίπρας. Είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας που διατέλεσε πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έφτασε εκεί που έφτασε. Τώρα, αν έμαθες τις πλάτες της δικές μας, ευχαριστώ πολύ. Αλλά εγώ είμαι ως πολίτης δηλαδή και πολλοί άλλοι που μας ακούν αυτή την ώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τις συνέπειες της μαθητείας του κύριου Τσίπρα στη θέση του πρωθυπουργού και τώρα που έμαθε έρθει να επαναλάβει. Που ξέρω εγώ αν συμμάθη και πόσο καλά συμμάθη. Δηλαδή, τι με κάνει να πιστέψω ότι έχει αλλάξει πραγματικά κύριε Τσίπρα. Και σταματώ εδώ, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το περισσότερο για το ποιος είναι ο συγγνώμης άνθρωπος και τι έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό.
1: Εκτιμώ ότι είναι, θεωρείτε ότι είναι εύκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν εκτιμώ τίποτα τέτοιο. Προσέω, δεν είπα για ευκολία. Απλά στην προσπάθειά του να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι, εμείς φυσικά δεν θα πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψουμε ή να αφήσουμε να αιωρείται, να καλλιεργείται η εντύπωση ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας, ένα άλλο κόμμα. Είναι άλλα πρόσωπα, μα τα ίδια πρόσωπα είναι. Μάλιστα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πως έβγαλε ένα βιβλίο και προσπάθησε να βγάλει όλους τους συνεργάτες του, μέλη της κυβέρνησής του άχρηστους και εκείνος ήταν ο χρήσιμος και εκείνος ο σωστός, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είχαν πάρει ένα στραβλό δρόμο. Και έπαιρνα λάθος μέσα από φάση και αυτό είναι ουσιαλή το βιβλίο του. Συγγνώμη, εμένα δεν με ικανοποιεί. Δηλαδή, τι ομαδάρχης είσαι, τι κυβερνήτης είσαι. Όταν όλα τα υπόλοιπα στελέχη σου, όσο τελικά γράφεις το βιβλίο σου, ήταν επικίνδυνο για τη χώρα. Εσύ ήσουν ακίνδυνος. Ήταν και εσύ επικίνδυνος που δεν μπορούσες είτε να τους κουμαντάρεις, ήσουν ένας από αυτούς. Που προσπαθείς τώρα να τραβηχτείς, να βγάλεις την ουρίτσα σου απ' έξω, να αυτογυαλιστείς και να κάνεις ένα restart και να πιστέψει ο κόσμος ή να προσπαθήσεις να πιστέψει ο κόσμος. Ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι.
1: Μάλιστα. Έκανε ένα rebranding για να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Κύριε Αυγενάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Μου κάνει νόημα ο Αντώνης τα τελευταία λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε. Ότι σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου θα τελεστεί η κηδεία της Ευαγγελίας Ανδρεάκη, της μητέρας της αγαπητής συναδέλφου της Αντιγόνης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο κέντρο του Ηρακλείου. Αυτό το λέω γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα που έχω λάβει και από χθες το απόγευμα από κοινούς φίλους που θέλουν να παραστούν και να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια της εκλειπούσας. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Λαψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στη μία ο Μάνος ο Σουριάς στην αθλητική σας ενημέρωση. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θέλουμε να αποδείξουμε στο Υπουργείο ότι ο χώρος της πρώην αποθήκης Κουλούδη είναι ακατάλληλος για τη δομή μεταναστών. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέσα από διάλογο και με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης. Τροχείο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Πάνω από 5.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν σε Παγνή και Βενιζέλιο, ενώ η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να πιέζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου. Τροχείο συνέβη στο Βόαξ στα μεγάλα χωράφια Χανίων μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Ένας 19χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να κλείνει τα στενά του Ορμούς και να απαντά με επιθέσεις ντρόνς στα αμερικανικά πλήγματα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Η δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος. Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης. Τροχαίο σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ στα μεγάλα χωράφια Χανίων μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Ένας 19χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Ο Πρωθυπουργός μου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η απόφαση για τον χρόνο των εκλογών ανήκει στον ίδιο, όπως ορίζει και ο θεσμικός του ρόλος, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Τροχαίο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Η Σπιναλόγκα χρειάζεται τις απαραίτητες υποδομές για να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν μελέτες και χρηματοδοτήσεις και ο στόχος είναι να προχωρήσουν τα έργα που θα αναβαθμίσουν το μνημείο, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Μπελούκας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να κλείνει τα στενά του Ορμούς και να απαντά με επιθέσεις drones μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Era τον εικόνα του πορτοκάλου.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θέλουμε να αποδείξουμε στο Υπουργείο ότι ο χώρος της πρώην αποθήκης Κουλούδη είναι ακατάλληλος για τη δομή μεταναστών. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέσα από διάλογο, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης. Στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στο ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στα μεγάλα χωράφια Χανίων. Έθεσα ξεκάθαρα στον Πρωθυπουργό την ανάγκη να προχωρήσει ο ΝΟΑΚ και η χθεσινή συζήτηση ήταν καθοριστική για να πάρει τον δρόμο του το έργο, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Τροχαίο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 23χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν ως διακινητής των 43 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά της Χρυσής. Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να κλείνει τα στενά του ορμούς και να απαντά με επιθέσεις drones μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λύπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση μέσω του creta1.gr. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε μας παρακολουθείτε ζωντανά, στην κόκκινη μόνο μας ακούτε. Και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί.

Είναι Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου 2026. Είναι μια γεμάτη Τετάρτη. Έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε στα επόμενα λεπτά όπου θα είμαστε μαζί. Και πιθανόν οι εξελίξεις να αλλάξουν λίγο έτσι τη ροή της εκπομπής. Δηλαδή να ξεκινάμε να συζητάμε για ένα θέμα και να το αφήσουμε στη μέση για να πιάσουμε κάτι άλλο. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου 8 λεπτά, η κλήρωση του Challenge Cup στο βόλεϊ, όπου μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη. Μια σημαντική, μια ιστορική, όπως είναι που είναι η πρώτη φορά, στιγμή για το τμήμα βόλεϊ του Εραστέχνη Όφη. Ξεκίνησε λοιπόν η κλήρωση. Αν μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί έχουμε τον αντίπαλο της κριτικής ομάδας για την φάση των 64 του Challenge Cup, προφανώς και θα το μεταφέρουμε. Όπως και αν έχουμε εξελίξεις στο μείζον θέμα που έχει εξελιχθεί και έχει να κάνει με τις αρχιερεσίες στην Super League. Μία θέση του πρόεδρου της Super League που δεν δίνει άμεση και μεγάλη εξουσία στον κάτοχό της. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι την φετινή χρονιά, την τρέχουσα δηλαδή διαδικασία, είναι ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης των ισχυρών. Όχι όλων των ισχυρών, την παρούσα στιγμή και για το συγκεκριμένο θέμα, δύο εκ των ισχυρών, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που μάλλον είναι επιπροσωπικού το θέμα του κυρίου Αλαφούζου με τον κύριο Μαρινάκη. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν σε μία λίμνη τσακώνονται τα βουβάλια. Όταν σε μία λίμνη τσακώνονται τα βουβάλια, ποιοι την πληρώνουν? Τα βατράχια. Δηλαδή όταν συγκρούονται οι ισχυροί, οι ανίσχυροι είναι αυτοί οι οποίοι είναι τα θύματα της υπόθεσης. Τα θύματα σε εισαγωγικά, έτσι, προς Θεού. Θα έχετε ενημερωθεί, θα έχετε διαβάσει ότι ούτε χθες υπήρξε πλειοψηφία 7-7, ουδέτερη η ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να πάμε σε νέα διαδικασία εκλογής σήμερα, με την ξεκάθαρη προειδοποίηση του κυρίου Καγκάτση, του πρόεδρου της ΕΠΟ, ότι αν δεν βρεθεί λύση μεταξύ των υποψηφίων, γιατί πρότεινε συμβιβασμό, να το πούμε έτσι, πρότεινε ετήσια εναλλάξ θητεία των δύο ανδρών, δεν το δέχτηκε αυτό ο κύριος Μαρινάκης, φέρεται να το δέχτηκε ο κύριος Αλαφούζος. Εν πάση περιπτώσει δεν προχώρησε αυτή η πρόταση και πλέον θα πάμε τώρα στην επαναληπτική συνεδρίαση, στις επαναληπτικές εκλογές. Στις 3:30 είναι προγραμματισμένη η διαδικασία. Όμως κυκλοφορεί από το πρωί μία φήμη, ξαναλέω είναι φήμη, δεν είναι διασταυρωμένη πληροφορία, δεν προκύπτει από πουθενά, είναι απλά μία φήμη ότι θα υπάρξει υποχώρηση υποψηφίου. Και θα έχουμε δηλαδή Habemus President, θα έχουμε δηλαδή πρόεδρο το βράδυ, το απόγευμα στη Λίγκα. Ο κ. Καγκάτσης προειδοποίησε εξάλλου ότι αν δεν βρεθεί, όπως είπαμε, λύση, τότε θα πάρει θέση. Το λευκό δηλαδή θα πάει στον έναν ή στον άλλον υποψήφιο. Διαβάζοντας την μακροσκελέστατη ανακοίνωση και επιστολή την οποία έστειλε στη Λίγκα ο κύριος Μαρινάκης, βλέπουμε ότι η πάλε ποτέ συμμαχία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν υφίσταται πλέον, και γιατί είναι με ευθείες βολές κυρίως προς πλευρά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα όσα λέει ο κύριος Μαρινάκης, δείχνει ότι αν όντως το απόγευμα πάρει θέση ο κύριος Γκαγκάτσης εκπροσωπώντας την ΕΠΟ, θα γύρει στην πλευρά του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος πιθανότατα θα είναι ο νέος
πρόεδρος. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη για τον συνεταιρισμό. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο απόσπασμα της δήλωσης επιστολής του κυρίου Μαρινάκη για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ηγηθεί του συνεταιρισμού ο κύριος Αλαφούζος. Αν δεν στέκομαι βέβαια πάρα πολύ, αλλά δείχνουν μια διάθεση, μια εικόνα και ένα κλίμα το οποίο επικρατεί στα οπαδικά μέσα και στα μέσα άμεσης επιρροής των δύο ανδρών, αλλά κυρίως σε αυτά του κυρίου Μαρινάκη, ότι είναι επί προσωπικού, δηλαδή μόνος του και όλοι τους. Δηλαδή παρουσιάζουν τις 7 ομάδες, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο Όφη που στηρίζει τον κύριο Μαρινάκη, σαν κτήμα του, σαν ιδιοκτησία του. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις της πόλωσης, της ακραίας πόλωσης, συνήθως τα αποτελέσματα δεν είναι και τα καλύτερα. Όχι για τους ισχυρούς, κυρίως για τους ανίσχυρους. Πρότεινε τον κύριο Λισάνδρου, τον κύριο Μποροβίλο και την κυρία Κοξένογλου σαν πρόσωπα κοινής αποδοχής, προκειμένου να είναι ή η κυρία στην Προεδρία. Εν αγνία τους από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον των δύο ανδρών, γιατί και ο κύριος Λισάνδρου και ο κύριος Μποροβίλος αρνήθηκαν και τον εισαναθώ ότι ήταν εν αγνία τους. Και την κυρία Κοξένογλου δεν πήρε θέση, ομολογώ ότι δεν γνωρίζω ποια ήταν ποια είναι η πρόθεσή της. Ούτως ή άλλως αυτή την περίοδο που της κενής έδρας, που λένε και στο Βατικανό, περίοδος δηλαδή που δεν υπάρχει πάπας, είναι η περίοδος της κενής έδρας, η κυρία Κοξένογλου είναι αυτή που ασκεί τα καθήκοντα πρόεδρου. Αν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, προφανώς και θα το αναφέρουμε για το θέμα αυτό.

Χθες ήταν και μία ημέρα με έντονα σενάρια, με την γραφικά σενάρια γύρω από τον Όφι, τα οποία όμως πήγαν της πραγματικότητας και διαψεύστηκαν άμεσα από τους διοικούντες. Ξεκίνησε όλη αυτή η σεναριολογία με τον Μπακαμπού και τον Ντόνκορ, δύο ποδοσφαιριστές που φέρονται να ήταν στο στόχαστρο, και το απόγευμα θα έλεγα ότι κορυφώθηκε, γιατί πρόκειται για ένα ισχυρό όνομα, έναν έμπειρο παίκτη, γνώριμο μας από την περσινή παρουσία του στη χώρα μας, τον Ζωάο Μάριο, τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ, τον γκολ του οποίου θυμίζουμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και ο συνδυασμός της ισοπαλίας του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έδωσε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος τον τίτλο στην ΑΕΚ, η οποία δεν δείχνει πρόθεση να ανανεώσει, ήταν δανεικός από την Μπεσίκτας στην ΑΕΚ, δεν δείχνει πρόθεση να τον κρατήσει και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δημοσιογράφος λοιπόν από την Τουρκία ενέπλεξε τον Όφη σε αυτό το σενάριο, του ενδιαφέρεται για τον Ζωάο Μάριο. Διαψεύστηκε άμεσα και το συγκεκριμένο θέμα και τα πράγματα παραμένουν στα μετεγραφικά όπως τα έχουμε συζητήσει, όπως τα έχουμε σχολιάσει τις προηγούμενες μέρες. Εν αναμονή των απαντήσεων, γνωστές οι προτάσεις, γνωστές προς τους παίκτες και εννοείται προς τους διοικούντες, και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δοθούν οι απαντήσεις που περιμένουν στον Όφη, ώστε να μην μπει σε μια διαδικασία λόγω πίεσης χρόνου, που δεν δείχνουν να έχουν τέτοια πρόθεση όμως οι διοικούντες, να προχωρήσουν στις εναλλακτικές λύσεις, στο plan B που λέμε στο χωριό μου. Η βασική μεταγραφική στόχη είναι αυτή η οποία προσπαθεί να κλείσει ο Όφη. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ο επιθετικός είναι λίγο πιο προχωρημένη υπόθεση από ότι τον μεσοεπιθετικό, και από εκεί πέρα είναι και οι υπόλοιπες υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Διανύουμε την δεύτερη περίοδο, δεύτερη εβδομάδα της πρώτης περίοδου της προετοιμασίας, είμαστε στο μέσον αυτής, την Τρίτη 21 του μήνα θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, θα ξεκινήσει τα φιλικά της παιχνίδια 25 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, που είναι μια ημερομηνία που καλό θα είναι, δύσκολο να είναι όλοι να είναι ο επιθετικός, ίσως τουλάχιστον και ένας ακόμη, ο ακραίος στη διάθεση του Χρήστου Κόντι.

0: Όφη, επισημοποίησε και τα φιλικά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως ένα περιμέναμε ακόμα να μάθουμε. Μία κρεμότητα υπήρχε. Καθώς τα τρία άλλα είχαν γνωστοποιηθεί από τους Go Ahead Eagles το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδας. Παιχνίδι το οποίο θα έχει απευθείας διαδικτυακή μετάδοση από το κανάλι της ΦΑΕ στο YouTube. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα είναι το φιλικό με την Brenda, επίσης με διαδικτυακή κάλυψη από το κανάλι της ΦΑΕ στο YouTube. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 το απόγευμα είναι το παιχνίδι με τη Willem, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν θα είναι από την συνδρομητική τηλεόραση και περιμέναμε το τελευταίο φιλικό, το τέταρτο φιλικό, καθώς τα τρία προηγούμενα που ανέφερα τα είχαν ανακοινώσει οι ομάδες. Θα είναι στις 4 Αυγούστου, Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα με την Al Shamal, ομάδα από το Κατάρ. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί, αλλά θα μεταδοθεί on demand, μετά τη λήξη του δηλαδή, επίσης από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube. Οι προπονήσεις καθημερινές, διπλή σημερινή προπόνηση, δόξα τω Θεώ δεν υπάρχουν προβλήματα, οπότε η πορεία της προετοιμασίας συνεχίζεται χωρίς προβλήματα. Δεν έχουμε ακόμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ο αντίπαλος της ομάδας Βόλη του Όφη για το Challenge Cup. Είναι μια διαδικασία που μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube. Γίνεται ο χωρισμός της δυναμικότητας. Μη σας λέω ψέματα, δεν ξέρω ποιο είναι το φορμάτ της κλήρωσης αυτής της διοργάνωσης. Οι αγώνες πάντως είναι διπλοί, ένας μέσα, ένας έξω. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 ή 12 Νοεμβρίου και μία εβδομάδα αργότερα, 17 ή 19 Νοεμβρίου, η επαναληπτική. Στη φάση λοιπόν των 64, η κλήρωση του Challenge Cup για την ομάδα του Όφη, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσέντομιρ Ήλιτς, έναν πρώην αθλητή του Όφη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, επιστρέφει στο νησί, όχι όμως ως αθλητής, καθώς έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, και πλέον ως προπονητής θα είναι ο άμεσος συνεργάτης, ο βοηθός προπονητής του Φρανκ Ντε Πέστελε, του Βέλγου τεχνικού της ομάδας πολύ του Όφη. Έμπειρος και ως προπονητής, ήταν στον Πίκασο Πολύχνης την προηγούμενη χρονιά και κυρίως έχει μακρά θητεία σε αρκετές ομάδες της χώρας μας, γνωρίζει δηλαδή πάρα πολύ καλά τα δρόμενα του ελληνικού βόλη. Αυτά και με την ομάδα βόλη του Όφη. Προλαβαίνουμε να δούμε κάποια μηνύματα, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Νίκος λέει, γιατί τέτοια πρεμούρα για την προεδρία της Super League, ουσιαστικά δεν ελέγχει τίποτα. Δεν διαφωνώ, Νίκο. Ξέρεις, για κάποιους ανθρώπους το προνόμιο της θέσης είναι από μόνο του ένα μεγάλο διακύβευμα. Θέλει κάποιος να έχει έναν ηγετικό ρόλο, να είναι πρόεδρος, να είναι επικεφαλής κάπου. Και κυρίως όταν υπάρχει και ένας συναγωνισμός, μάλλον δεν είναι συναγωνισμός αυτός, ανταγωνισμός είναι, όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, έτσι φουντώνει αυτή η διαδικασία. Πάνε εκείνα τα καλά χρόνια της Super League που θυμάμαι που όλοι παρακαλούσαν ποιος θα είναι πρόεδρος, το καλά το εξεισαγωγικά, ο Χρήστος. Ναι, δεν διαφωνώ ούτε με σένα. Είναι αυτό που έλεγα, ότι πολλές φορές για κάποιους παράγοντες η προεδρία της Super League, αν και ο αναπληρωτής πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει έτσι ένα μεγάλο φορτίο της καθημερινότητας, ο πρόεδρος έχει ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος είναι εδώ η θέση κλειδί. Θυμόμαστε όντως ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε ενδιαφέρον, και θυμάσαι και πιο παλιά, την εποχή και αρχές δεκαετίας του 10, τον Απόστολο Παπουτσάκη, τον αείμνηστο Απόστολο Παπουτσάκη να ηγείται του συνεταιρισμού ως ένα πραγματικά πρόσωπο κοινής αποδοχής, και από εκεί και πέρα έγινε και αυτό ένα πεδίο δόξης λαμπρών για αντιπαράθεση. Για Μουντιάλ δεν είπες τίποτα και ανησυχώ. Δεν είπα τίποτα γιατί μας έχουν προλάβει οι εξελίξεις. Μην παρακολουθώ και την κλήρωση του Challenge Cup, μήπως έχουμε κάτι νεότερο. Και όπως είπαμε έχουμε και άλλα θέματα. Θα πούμε, εντάξει, το Μουντιάλ πλέον μπήκε. Όχι απλά στην τελική ευθεία, μπήκε στους τελικούς. Σήμερα το μεγάλο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Θα τα πούμε παρακάτω. Θα πάμε να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, δεν θα πιάσουμε και πάλι αμέσως τα του ποδοσφαίρου, αλλά θα ασχοληθούμε με το Στίβο σήμερα, καθώς είχαμε μια σημαντική διάκριση στο επίπεδο του Στίβου, και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε όλα τα αθλήματα, όλα τα σπορ. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ ο αθλητισμός. Είναι τα πιο δημοφιλή αθλήματα, ενδιαφέρουν ίσως πολύ περισσότερο κόσμο από ότι τα υπόλοιπα, αλλά και εδώ, ειδικά όταν έχουμε διακρίσεις και από νέα παιδιά του τόπου μας, είναι κάτι σημαντικό. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και, θα πούμε και για Μουντιάλ, για να μην χαλάσουμε το χατήρι του φίλου. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής, προς το παρόν διαφημίσεις.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
6: Κρέτα One 102,3.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης, μελείται τη live streaming μετάδοση και σας στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. Ο Αντώνης Σαπίνος επίσης επιμελείται τον ήχο. Δεν έχει μπει ακόμα μάλλον η διαδικασία της κλήρωσης στο Challenge Cup. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κλήρωσης του Champions League στο βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι η Όφη αγωνίζεται στο Challenge Cup, οπότε μόλις περάσει αυτή η διαδικασία του Champions League θα έχουμε το Challenge Cup. Το τμήμα βόλεϊ του Όφη όπου ζει ιστορικές στιγμές με την παρθενική του παρουσία σε αυτή την διοργάνωση, ένα αρκετά ανεπτυγμένο τμήμα, δεν είναι όμως το μοναδικό το οποίο φέρνει διακρίσεις και επιτυχίες στον σύλλογο. Εξαιρετική δουλειά γίνεται και στο τμήμα Στίβου του Ραστέχνη Όφη, εκεί όπου αρκετά παιδιά αθλούνται καθημερινά, πολλά εκ των οποίων κάνοντας πρωταθλητισμό έχουν γνωρίσει σημαντικούς εγχώριους τίτλους, και πρόσφατα είχαμε και μία επιτυχία εκτός συνόρων με την διάκριση της Χρύσας Μαγουλάκη, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο έγινε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην αλληλάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Χρύσα. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια για την διάκριση και την επιτυχία σου. Να έχεις την υγεία σου και να συνεχίσεις ανάλογα. Μίλησε μας αρχικά για αυτή την εμπειρία της διοργάνωσης και για αυτή σου την επιτυχία που φαντάζομαι ότι δούλεψες αρκετά για να την πετύχεις.
1: Ναι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα και πήρα ένα μετάλλιο. Ήταν στόχος μου πηγαίνοντας στο Βαλκανικό να κατακτήσω ένα μετάλλιο. Δεν περίμενα να είναι το δεύτερο. Περίμενα να είναι τρίτη θέση. Αλλά είχα κάνει πολύ προπόνηση φέτος και χάρηκα πάρα πολύ που το κατάφερα. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν ωραίο στάδιο, ήταν οργανωμένη και είχαμε ένα πρόβλημα με τις συνεννόησεις των κριτών, αλλά πήγε όλα καλά, εντάξει.
0: Έχεις αγωνιστεί και σε πανελλήνια πρωταθλήματα, έχεις και εκεί επιτυχίες. Είναι αυτή η διάκριση η αρχή που σου δίνει και ένα κίνητρο να έρθουν επιτυχίες περισσότερες και μεγαλύτερες και εκτός συνόρων?
1: Προφανώς, φορώντας το εθνόσημο και κατακτώντας ένα μετάλλιο, μου δίνει τρελό μπούστο να συνεχίσω, να ρίχνω παραπάνω, να πηγαίνω με την εθνική και να πηγαίνω ακόμα καλύτερα.
0: Θέλω να μας μιλήσεις έτσι για τη δουλειά που γίνεται στο τμήμα Στίβου του Όφη. Χρόνια τώρα δίνει μεγάλο βάρος και είστε πολλοί αθλητές σε διάφορα αθλήματα, σε διάφορα αγωνίσματα του Στίβου που έχετε διακρίσεις, και βλέπουμε ότι αυτή η δουλειά φέρνει αποτελέσματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έχουμε πολύ υποστήριξη από τον Αντώνη τον Αντωνακάκη τον Παναγιώτη. Μας βοηθάει πάρα πολύ και με τα συμπληρώματα και είναι δίπλα μας. Και προφανώς και η προπονητριά μου βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάντα δίπλα μου και στα καλά και στα κακά. Στις προπονήσεις συνέχεια. Γενικά είμαστε πολύ ωραίο κλίμα στον Όφη. Και γι' αυτό βγαίνουν καλά αποτελέσματα στο στήμα.
0: Είναι αγώνες που προετοιμάζεστε σκληρά για να συμμετάσχετε. Αντιμετώπιζετε και δυσκολίες και προβλήματα που βλέπουμε ότι έχουν να κάνουν και με το στάδιο ελευθερίας που δεν σας δίνει και τις καλύτερες συνθήκες και προοπτικές προετοιμασίας.
1: Ναι, φέτος είχαμε και αυτό το πρόβλημα γιατί έκλεισαν το στάδιο για να το φτιάξουν από την αρχή. Και μας είχαν πει ότι μέχρι το Μάιο θα είναι έτοιμο, τον Ιούνιο ας πούμε, και ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα, είναι πάρα πολύ πίσω και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε μέχρι το Παγκρίτιο. Κάποια παιδιά δεν κάνουν τους συμβολές και δεν μας βοηθάει καθόλου αυτό. Αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Γιατί και το άθλημα σου, το αγωνίσμα σου, οι ρήψεις δηλαδή, έχουν μια παραπάνω ιδιαιτερότητα. Είχαμε προημερών μιλούσαμε και με τον Χρήστο Φραντσισκάκη που έχει την, τη σφυρά. Οι ρήψεις έχουν μια παραπάνω δυσκολία από ό,τι ενδεχομένως στα αγωνίσματα δρόμου, γιατί χρειάζεται περισσότερο χώρο για να μπορέσετε να προετοιμαστείτε.
1: Ναι, χρειαζόμαστε κυρίως το γρασίδι, το οποίο σε πολλά στάδια είτε δεν μας αφήνουν, είτε είναι κλειστό. Και τώρα στο Ελευθερίας, ενώ το γρασίδι είναι ανοιχτό, δεν μας αφήνουν να μπούμε να κάνουμε προπόνηση, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Μέσα από αυτά τα προβλήματα πάντως έχετε την όρεξη, έχετε το ταλέντο, έχετε τη δουλειά και την ικανότητα και φαίνεται τις διακρίσεις. Η επόμενη στόχη σου ποιοι είναι?
1: Επόμενος στόχος μου είναι τώρα την άλλη εβδομάδα το Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών, στο οποίο θέλω επιτέλους να ρίξω ένα ατομικό ρεκόρ, γιατί το έχω από πριν 2 μήνες και θέλω να πάω καλά. Και αυτό, θα ρίξω και με την Ελίνα. Εντάξει.
0: Την Ελίνα Ζένκο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο κίνητρο να δείχνεις μαζί της.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πόσο είναι μια μικρή ηλικία κοπέλα όπως εσύ να έχει μπροστά της αθλητές που έχουν πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Είναι απίστευτη εμπειρία. Το είχα ξαναζήσει στα Βενιζέλια και ήτανε... δεν πίστευα ότι το ζούσα, γιατί την βλέπεις ότι είναι τόσο χαλαρή και ρίχνει τόσο ωραία και είναι... σου δίνει πάρα πολύ κίνητρο να μπεις και εσύ να ρίξεις καλά.
0: Παραδειγματίζεστε, παίρνετε στοιχεία από τους αθλητές αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι έτσι και για σένα ένα στόχος να συμμετάσχεις κάποια στιγμή σε Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Είναι, ναι, είναι μακρινό όνειρο, αλλά είναι ένα όνειρο σίγουρα. Όλοι έχουμε σκεφτεί οι αθλητές. Μακάρι να το καταφέρω, τι να πω.
0: 47-28 νομίζω ότι ήταν η επίδοσή σου στο Βαλκανικό. Πού έχεις οριοθετήσει το στόχο στις ρήψεις σου? Θες να περάσεις τα 49 μέτρα, τα 50, πού?
1: Ο στόχος μου όλη τη χρονιά ήταν να πιάσω το όριο για το παγκόσμιο που ήταν 49,5. Δεν τα κατάφερα. Πλέον απλά θέλω να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ το οποίο είναι 48,5, να το περάσω. Και γιατί όχι να φτάσω και τα 50 μέτρα, ας πούμε.
0: Έχεις την ικανότητα, έχεις την όρεξη, τη δουλειά, έχεις καλούς προπονητές. Και ο Αντωνακάκης που ανέφερες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η ψυχή του Στίβου και στον Όφη κυρίως, αλλά και γενικά στην Κρήτη, είναι ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ. Οπότε ελπίζοντας ότι θα βρεθεί η λύση και στο κομμάτι των εγκαταστάσεων, που είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως αθλητισμός, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να έχεις ακόμα καλύτερες διακρίσεις. Και στο ευχόμαστε από καρδιάς. Να είσαι καλά, Χρυσά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή.

Λοιπόν, μόλις μου ήρθε μια ειδοποίηση, ένα alert από την πολιτική προστασία για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οπότε έχουμε πυρκαγιά δυστυχώς σε εξέλιξη στο Μελιδοχώρη. Στο krata1.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτή την υπόθεση, που ελπίζουμε άμεσα να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά. Δυστυχώς καλοκαίρι στην Ελλάδα ίσον φωτιές, ίσον πυρκαγιές.

Δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία για το Challenge Cup, για την κλήρωση, οπότε δύσκολο να την προλάβουμε. Τώρα έχουμε μία πάυση καθώς ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Champions League, οπότε σε 9 λεπτά δείχνει η μετάδοση ότι θα επανέλθει. Δεν θα είμαστε μαζί, οπότε μέσα από το cretavan.gr θα ενημερωθείτε για την κλήρωση και το ποια ομάδα θα βρεθεί στο δρόμο του Όφη για το Challenge Cup. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Αύριο, ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 3 χρόνια και να ολοκληρωθεί και τυπικά με την γραφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου στις 7 απόψε το βράδυ η εθνική νέων ανδρών, η εθνική Under 20 στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας αντιμετωπίζει στη φάση των 16 το Ισραήλ. Είναι πλέον αγώνας knockout, οπότε για να έχουμε συνέχεια, για να παραμείνει η εθνική μας στη διοργάνωση, θα πρέπει να κάμψει την αντίσταση των Ισραηλινών. Η φάση των 16 έχει τις αναμετρήσεις Ισπανία-Ρουμανία, Γαλλία-Πολωνία, Γερμανία-Λετωνία, Κροατία-Τσεχία, Ισραήλ-Ελλάδα, Σλοβενία-Βέλγιο, Σερβία-Ιταλία και Λιθουανία-Τουρκία. Η εθνική μας, θυμίζουμε ότι στην φάση των ομίλων είχε 2 ήττες από Κροατία και Ισπανία, νίκησε το Βέλγιο και τώρα έχει μπροστά της την ομάδα του Ισραήλ. Στα τοπικά εδώ, μπασκετικά δρόμενα, έχουμε την τελική ευθεία των επίσημων ανακοινώσεων για την νέα Διοικούσα Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ. Τα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες και πλέον περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της νέας επιτροπής, στην οποία μετέχουν άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι του χώρου είναι όλοι, ενώ του αγωνιστικού μέρους, όπως ο Μάνος Καλκιαδάκης, ο Δημήτρης Δότσιος, παίκτες δηλαδή που έχουν αγωνιστεί πολλά χρόνια στο μπάσκετ, επιφανής επιστήμης.

νεονέως τεχνικός της ομάδας Βόλεϊ του Όφη. Ήταν εξ αρχής από τους βασικούς στόχους που είχε ο Όφη για την θέση στην τεχνική ηγεσία και επισημοποιείται και η δική του συνεργασία. Η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου, η οποία επίσης βλέπουμε ότι έχει μπει σε ένα πολύ ξεχωριστό, διαφορετικό και ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο λειτουργίας, διοργανώνει μια πολύ σημαντική ημερίδα, ένα camp στο οποίο θα δώσει το παρόν ο Μάνος Μανουσέλης, ένας έμπειρος προπονητής, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πρόσωπα και πράγματα. Την τρίτη εβδομάδα λοιπόν στο camp το οποίο διοργανώνει η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου θα βρίσκεται ο Μάνος Μανουσέλης. Πολλές οι διακρίσεις για να τις ξεκινήσουμε και να τις αναφέρουμε, και μάλιστα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φυτεύσει και στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον να μιλήσουμε και με τον Μάνο και αυτή την παρουσία του εδώ στην ομάδα του Ηροδότου.

Και Μουντιάλ. Καταρχάς να δούμε αν έχουμε κάποιο μήνυμα πριν προχωρήσουμε. Ο Μάριος λέει ακόμα μάλλον δεν ανησυχείς για την καθυστέρηση των μεταγραφών του Όφη. Πότε θα ενσωματωθούν, πότε θα φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο οι νέοι παίκτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα. Έχω πει ότι το καλό του Όφη είναι ότι έχει τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, το Super Cup, το πρώτο ευρωπαϊκό, έχει έναν αρκετά καλό, καλοδουλεμένο κορμό. 12-13 παίκτες δηλαδή, οι οποίοι μπορούν. Προφανώς δεν μπορείς να πορευθείς στο μέλλον μόνο με αυτούς τους παίκτες. Και αυτό είναι που θέλουν στον Όφη να κάνουν, ποιοτική αναβάθμιση. Ναι, θα ήταν καλό οι παίκτες να είχαν έρθει νωρίτερα ή να έρθουν όσο νωρίτερα γίνεται. Την Τρίτη δηλαδή στην αποστολή να βρίσκονται ένας ή δύο παίκτες. Γίνεται προσπάθεια πάνω σε αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχει καρποφορήσει, αλλά περιμένουμε, γιατί τα μεταγραφικά είναι μια δυναμική περίοδος που οι εξελίξεις μπορεί να έρθουν από εκεί που δεν το περιμένουμε. Περιμένουμε λοιπόν τη Μελιγενέστε. Μήπως ήταν τελικά Ρεμάνο πολύ, πολύ διαφημισμένη η Γαλλία, η Ισπανία την έκανε ό,τι ήθελε χθες. Ωραίο μήνυμα αυτό, για να φτάσουμε, ωραίο εννοώ η θεματολογία του, για να πάμε και στα του Μουντιάλ. Εντάχει όμως, για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, η Γαλλία χθες ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Εγώ προσωπικά δεν την περίμενα ότι θα είχε αυτή την εικόνα. Εγκλωβίστηκε στο πολύ καλό παιχνίδι, στο πολύ σωστό παιχνίδι αμυντικά και επιθετικά της Ισπανίας. Εξουδετερώθηκαν όλα τα ατού της Γαλλίας, χωρίς να παίζει αντιποδόσφαιρο η Ισπανία, και δικαιότατα νίκησε και πήρε το ειστήριο για τον τελικό. Εκεί όπου, έτσι όπως την είδα χθες την Ισπανία, είτε η Αγγλία βρεθεί στο δρόμο της, είτε η Αργεντινή, θεωρώ ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. Αγγλία-Αργεντινή λοιπόν απόψε στις 10, παιχνίδι το οποίο μας γυρίζει στο Μουντιάλ του 86, μας γυρίζει στο χέρι του Μαραντόνα, μας γυρίζει λίγα λεπτά αργότερα στην κολάρα του Μαραντόνα, το για πολλούς, μέσα στους οποίους και εγώ, το καλύτερο γκολ το οποίο έχουμε δει σε Μουντιάλ. Παιχνίδι ανοιχτό, παιχνίδι που απόλυτο φαβορί δεν υπάρχει, παιχνίδι που κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα φτάσουν τα 90, που δεν είναι 90 πλέον, τα 100-105 λεπτά περίπου που κρατά ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ ισοπαλία μέσα. Αν οι ομάδες παρουσιαστούν όμως έτσι όπως τις

έχουμε δει και τις έχουμε συνηθίσει, γιατί περιμέναμε ότι και η Γαλλία χθες θα είχε μια καλύτερη εικόνα, θα είχε πιο στεναρή παρουσία, αλλά δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε μήνυμα, δεν έχουμε κάτι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία κλήρωσης του Challenge Cup. Είπαμε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία του Champions League του Volley. Οπότε μέσα από το credavan.gr θα μπορείτε να ενημερωθείτε για την κλήρωση και το ποια ομάδα θα βρεθεί στο δρόμο της ομάδας του Όφη. Δεν έχουμε νεότερα και για το κομμάτι αυτό που σας ανέφερα πριν, ξεγονιστική βέβαια είδηση, αλλά ενδιαφέρει τον κόσμο, για τη δασική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι. Όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και κατευθύνεστε προς αυτό το μέρος, προς αυτή την περιοχή, να έχετε το νου σας. Αντιλαμβάνεστε, για να έρθει μήνυμα, πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά. Ό,τι νεότερο θα το διαβάσετε και αυτό στο credavan.gr. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τη μία. Γεια χαρά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σε συναγερμό η πυροσβεστική στην Κρήτη για μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών στη μάχη με τις πλόγες και πυροσβεστικό ελικόπτερο. Η φωτιά ξέσπασε σήμερα σε ημέρα που το νησί βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4 σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου άφησε το δικό της στίγμα μέσα από εμβληματικές ταινίες όπως η Δε Γινή να φοβάται τον άντρα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά δίδυμα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Παράταση για το μεγάλο διαγωνισμό των ΚΤΕΛ στην Κρήτη. Η νέα προθεσμία για την κατάθεση προσφορών μετατέθεται για τις 19 Αυγούστου. Πρόκειται για τον διαγωνισμό ύψους έως 735 εκατομμύρια ευρώ που αφορά την ανάθεση του συνόλου των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού για τα επόμενα χρόνια. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπης Σαββίδης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Στο πλαίσιο της λεγόμενης θεσμικής απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί αναπεριφέρεια σε επίπεδο χώρας. Στην Κρήτη είχε προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από το υπερταμείο σε ενιαίος για όλο το νησί. Βάσει του διαγωνισμού, όποιος ανάδοχος προκύψει, θα πάρει στα χέρια του όλο το συγκοινωνιακό έργο της Κρήτης για τα επόμενα 10 χρόνια, έναντι 490 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα επέκταση της σύμβασης για άλλα 5 χρόνια, δηλαδή για 15 στο σύνολο. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ενεργοποιηθεί αυτή η προαίρεση, το ύψος του διαγωνισμού Μαμού θα εκτοξεύεται στα 735 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την προκήρυξη, βεβαίως, είχαμε συνεχείς παρατάσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Λογικό, διότι μιλάμε για ένα διαγωνισμό πολύ μεγάλο σε οικονομικό μέγεθος, αλλά και πολύ πολύπλοκο. Είναι δεικτικό λοιπόν ότι ενώ αρχικά προκηρύχθηκε για τις 11 Μαΐου, στη συνέχεια είχαμε μια πρώτη παράταση για τις 12 Ιούνιου. Κατόπιν η προθεσμία υποβολής προσφορών μετατέθηκε για τις 20 Ιουλίου. Και τώρα, Μαρία, όπως αποκαλύψαμε εδώ στο Κρέτα One, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε μια νέα παράταση, αυτή τη φορά για τις 19 Αυγούστου. Μάλιστα, σύμφωνα από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχουμε, την παράταση ουσιαστικά τη ζήτησαν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου εδώ τα τοπικά κτέλη της Κρήτης, που ουσιαστικά θα ενώσουν δυνάμεις για να διεκδικήσουν, να χτυπήσουν τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός ουσιαστικά βάζει τέλος στα αστικά και υπεραστικά κτέλ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα και θα ανοίξουν μια νέα σελίδα σε ένα πιο δυνατό, σε ένα διευρυμένο σχήμα. Και αυτό διότι ο διαγωνισμός για την Κρήτη είναι ενιαίος, αντίθετα δηλαδή, Μαρία, με ό,τι έχει συμβεί σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν διαιρείται σε τμήματα. Το σκεπτικό είναι ότι το έργο στο σύνολό του για την Κρήτη, το μεταφορικό έργο, είναι πολύπλοκο και προϋποθέτει ενιαία και ομοιογενή εκτέλεση από έναν οικονομικό φορέα ανάδοχο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η Κρήτη είναι ήδη η μοναδική περιφέρεια στην οποία το υπεραστικό μεταφορικό έργο είναι ήδη ομοδοποιημένο, δηλαδή Ανατολική και Δυτική Κρήτη, ενώ το αστικό δίκτυο θεωρείται πως βρίσκεται στο όριο της βιωσιμότητάς του, καθώς και τα αστικά κτέλη πραγματοποιούν ουσιαστικά και προαστιακά δρομολόγια. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη λοιπόν των δρομολογίων σήμερα ουσιαστικά επικεντρώνεται γύρω από τον άξονα του ΜΠΟΑΚ, κρίνεται πως πρέπει να γίνει μια ομαδοποίηση του συνόλου των δρομολογίων. Οι προδιαγραφές που συνοδεύουν έναν τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι εξαιρετικά απαιτητικές σε επίπεδο στόλου, οχημάτων, επιβατικών σταθμών, υποδομών, εμπειρίας οδηγών και όλα αυτά. Στο ΓΚΑΒΑ αυτό λοιπόν, Μαρία, ουσιαστικά θα ακολουθηθεί από τους τοπικούς παρόχους το δείγμα ισχύς εν τη ενώση. Κανένας φορέας δεν μπορεί να διεκδικήσει μόνος του ένα τέτοιο μεγάλο και απαιτητικό διαγωνισμό για όλο το μεταφορικό έργο στο νησί. Από τα τοπικά κτέλη λοιπόν θα έχουμε μια συνένωση δυνάμεων, θα χτυπήσουμε μαζί ως ενιαίος φορέας το διαγωνισμό διεκδικώντας, αν θέλεις, να διατηρήσουν και στα δικά τους χέρια τις συγκοινωνίες υπεραστικές και αστικές στην Κρήτη, κόντρα σε εταιρείες ή ομίλους από το εξωτερικό που ενδέχεται και αυτές να διεκδικήσουν το έργο, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, η κρίσιμη πλέον ημερομηνία μετά τη νέα παράταση είναι η 19η Αυγούστου, τότε κληρώνει για τον Μέγκα αυτό, για τον διαγωνισμό Μαμούθ, για την απελευθέρωση του μεταφορικού έργου εδώ στο νησί μας. Μαρία.
0: Ισχύει εντυνώσει λοιπόν όσον αφορά το διαγωνισμό των ΚΤΕΛ και την συγκοινωνία. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Νέο κύμα αναξαρτοποιήσεων σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις αναξαρτοποιήσεις τους γνωστοποίησαμε επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Νέα δεδομένα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό και στο Ηράκλειο. Δημιουργεί αναξαρτοποίηση του Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής ανακοίνωσε την αποχώρησή του με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, επικαλούμενος στις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς και τις αλλαγές στο κόμμα. Στο επίκεντρο την ίδια ώρα βρίσκεται η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, κατά την οποία τα μέλη της καλούνται να εκλέξουν νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό στο κόμμα. Ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Όπως είπε ο κύριος Αυγενάκης, στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου αλλά και ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης. Την ίδια ώρα ο κύριος Αυγενάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει νέα αυτοδυναμία. Σχολίασε επίσης τις πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης αλλά και την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων στην κέντρο αριστερά. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ στο Κρέτο Άν 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια δύναμη υπολογίσιμη την οποία πρέπει και να την παρακολουθείς και κυρίως να αναδεικνύεις τις κακοτοπιές και τα λάθη
3: και τις διαφορές.
2: Και τα ψέματα, και τις διαφορές αλλά και τα ψέματα προσπαθεί να παρουσιάσει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας. Όχι, είναι ο ίδιος Τσίπρας. Είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας που διατέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έφτασε εκεί που έφτασε. Τώρα, αν έμαθα στις πλάτες της δικιάς μας, ευχαριστώ πολύ. Αλλά εγώ ως είμαι πολίτης δηλαδή και πολλοί άλλοι που μας ακούν αυτή την ώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τις συνέπειες της μαθητείας του κύριου Τσίπρα στη θέση του Πρωθυπουργού και τώρα που έμαθε έρθει να επαναλάβει. Που ξέρω εγώ αν συμμάθη και πόσο καλά είναι συμμάθη. Δηλαδή, τι με κάνει να πιστέψω ότι έχει αλλάξει πραγματικά, κύριε Τσίπρα? Και σταματώ εδώ, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τι έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό.
3: Εκτιμώ ότι είναι, θεωρείτε ότι είναι εύκολος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι, όχι, όχι, δεν εκτιμώ τίποτα τέτοιο. Προσέω, δεν υπάρχει ευκολία. Απλά στην προσπάθειά του να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι, εμείς φυσικά δεν θα πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψουμε ή να αφήσουμε να αιωρείται, να καλλιεργείται η εντύπωση ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας, ένα άλλο κόμμα. Είναι άλλα πρόσωπα, μα τα ίδια πρόσωπα είναι. Μάλιστα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πως έβγαλε ένα βιβλίο και προσπάθησε να βγάλει όλους τους συνεργάτες του, μέλη της κυβέρνησής του άχρηστους και εκείνος ήταν ο χρήσιμος και εκείνος ο σωστός, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είχαν πάρει ένα στραβλό δρόμο και έπαιρνα λάθος μέσα αποφάσει και αυτός είναι ουσιαλή το βιβλίο του. Συγγνώμη, εμένα δεν με ικανοποιεί. Δηλαδή, τι ομαδάρχης είσαι, τι κυβερνήτης είσαι, όταν όλα τα υπόλοιπα στελέχη σου, ως τελικά γράφεις το βιβλίο σου, ήταν επικίνδυνοι για τη χώρα. Εσύ ήσουν ακίνδυνος. Ήταν και εσύ επικίνδυνος που δεν μπορούσες είτε να τους κουμαντάρεις, ήσουν ένας από αυτούς. Που προσπαθείς τώρα να τραβηχτείς, να βγάλεις την ουρίτσα σου απ' έξω, να αυτογυαλιστείς και να κάνεις ένα restart και να πιστέψει ο κόσμος ή να προσπαθήσει να πιστέψει ο κόσμος ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι.
0: Κλειστές τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη λόγω έλλειψης προσωπικού και συσσωρευμένων αδειών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Νησί Ηρακλείου, Αλέξανδρος Καφετζάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, προειδοποίησε για τις μεγάλες λίστες αναμονής που ξεπερνούν τους 5.000 ασθενείς στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, ενώ ζήτησε ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Από τις 7 αίθουσες που λειτουργούν λειτουργούν στην κανονική περίοδο, τώρα στην περίοδο του καλοκαιριού, λόγω των αδειών που πρέπει να πάρει το προσωπικό, οι χειρουργικές αίθουσες πέφτουν στις 4, άρα έχουμε 3 αίθουσες λιγότερες. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη καθυστέρηση, μεγαλύτερη αναμονή για τις ασθενείς, αλλά είναι κάτι τελείως λογικό, γιατί και το προσωπικό του χειρουργείου, κυρίως οι νοσηλευτές αλλά και οι νοσηλόγοι, που είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ιατρική ειδικότητα, θα πρέπει να πάρει τις αδειές του και μάλιστα άδειες και πολλά χρωστούμενα ρεπό για τους νοσηλευτές, επειδή το προσωπικό είναι λίγο και είναι συσσωρευμένες άδειες που έχουν μαζευτεί και κάποτε πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεκουραστεί και το προσωπικό.
0: Αυτό το, η αναστολή, το προσωρινό κλείσιμο, κύριε Καφετζάκη, είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη?
4: Είναι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη επανερχόμαστε λογικά σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Σε κανονικούς ρυθμούς, με αυτή τη λίστα αναμονής που υποθέτουμε ότι θα μεγαλώσει λόγω των αδειών. Ωστόσο, αναφέρατε ότι είναι σε εκκρεμότητα και ημέρες άδειας αλλά και ρεπό. Μιλάμε για τι αριθμό, κύριε Καφετζάκη?
4: Δεν ξέρω να σας πω ακριβές αριθμό για τους νοσηλευτές. Αυτό που σας λέω όμως είναι ότι το προσωπικό του χειρουργείου είναι περιορισμένο χρόνια τώρα, δεν είναι η ιστορία τωρινή. Με αποτέλεσμα να συμπιέζεται πάρα πολύ η δυνατότητα των αδειών τους και να συσσωρεύονται οι μέρες άδειας, και κάποια στιγμή θα πρέπει, αν όχι να την πάρουν όλοι, γιατί αυτό αποκλείεται, τουλάχιστον να ξεκουραστούν.
1: Αυτό γίνεται την περίοδο του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όσον αφορά το χειρουργείο, τη λίστα και τις άδειες είναι το εξής. Ότι πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας πανηγύριζε για τη μείωση των ληστών του χειρουργείου εξαιτίας του προγράμματος από την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω ότι ενώ πράγματι η λίστα του χειρουργείου μειώθηκε, τουλάχιστον στην επαρχία, δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά την ουσία του προβλήματος και πολύ σύντομα οι λίστες του χειρουργείου θα είναι πάλι εξαιρετικά διεγκωμένες. Και δεν άλλαξε τίποτα διότι δεν έγιναν προσλήψεις προσωπικού, ούτε νοσηλευτικού, ούτε νοσηλόγων, ούτε άνοιξε κάποια αίθουσα παραπάνω. Οπότε είναι προφανές ότι δεν πρόκειται, δεν λύθηκε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα και δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά τη διακίνηση των ασθενών που χρειάζονται χειρουργείο.
0: Στο μεταξύ, ότι το εθνικό σύστημα αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, όπου εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνικού νεφρού σε κέντρο υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι στο τέλος της τετραετίας να παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα. Τροχαίο με 2 14-χρονους στις Δαφνές, οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία τους. Συνελήφθησαν οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές. Ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης εξέφρασε, μιλώντας στο Κρετοάν 102,3, την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, επικαλούμενος προβλήματα καταλληλότητας του χώρου. Όπως είπε, εξετάζοντες νομικές κινήσεις, ενώ θα ζητηθεί συνάντηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης για να παρουσιαστούν οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Χιωτάκης.
5: Να του μεταφέρουμε τις απόψεις μας και ό,τι έχουμε μαζέψει από πολλοδομία όλα αυτά τα... και να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό για το όχι του περιφέρειας, το όχι του Δήμου, το όχι το δικό μας και όλα αυτά να γίνει ενιαίο πλέον. Πρέπει να αποδείξουμε δηλαδή στο Υπουργείο ότι το χτίριο αυτό, ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος. Το ίδιο συνέβη και στην περιφέρεια με τον κύριο Σριγονάκη και τον κύριο Βοριά,
3: μάλιστα,
5: το οποίο συμφωνήσανε και αυτοί. Και τώρα είμαστε στο στάδιο να κλείσουμε το ραντεβού με το Υπουργείο.
3: Ποιος έχει αναλάβει το έργο αυτό?
5: Η περιφέρεια, μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο χθες το βράδυ, τώρα το συντονίζουν για να γίνει το τηλεφώνημα. Το έχω ζητήσει και εγώ προσωπικά στον κύριο Σταθούλη, του Γενικού Γραμματέα.
3: Ναι, ναι.
5: Και περιμένουμε αυτό. Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι πως το Υπουργείο θα μας πει υποδείξτε μου χώρο. Έτσι είναι τώρα η δυσκολία. Που εγώ πρότεινα να κάτσουμε όλοι μαζί πάλι να δουλέψουμε και από μηδενική βάση να βρεθεί ένας χώρος κατάλληλος, χωρίς αντιδράσεις.
3: Μάλιστα.
5: Μακριά από κατοικίες. Και αυτό τώρα προσπαθούμε να συντονίσουμε. Οι συνειδητοποιήσεις συνεχίζονται όπως είπατε. Την Τρίτη, 21 του μήνα, 9 η ώρα, 7 η ώρα, θα γίνει η διαμαρτυρία ειρηνική στην πλατεία Ελευθερίας,
3: ναι,
5: και καλούμε τον κόσμο να είναι μαζί μας εκεί και ας ελπίσουμε ότι ο αγώνας μας θα έχει ένα καλό τέλος.
0: Συνεχίζεται η μάχη με τα απορρίμματα σε Ηράκλειο αλλά και Άγιο Νικόλαο. Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Αγίου Νικολάου Γιώργος Μπελούκας, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, αναφέρθηκε στις ελλείψεις προσωπικού και την πίεση του τουρισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι το Ηράκλειο αντιμετωπίζει μεγάλο όγκο απορριμμάτων, ενώ στον Άγιο Νικόλαο έρχονται νέες λύσεις με press containers για την αποσυμφόρηση της αποκομιδής αλλά και ενίσχυση των τουριστικών περιοχών. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Μπελούκας.
6: Δεν θα έχουμε τους γνωστούς κάδους τους ξεχυλισμένους από την εστίαση που είναι κάθε βράδυ και πάνω απ' όλα θα αποφύγουμε και τα ζουμιά, γιατί ξέρετε ότι η εστίαση δεν στραγγίζουν όπως πρέπει τα απορρίμματά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι υπερχιλήσεις στα απορριμματοφόρα.
0: Αυτό που λέτε, κυρία Μπελούκα, θα εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται ήδη?
6: Θα εφαρμοστεί από την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Είπα ότι θα τελειώνει ο διαγωνισμός που είναι η πρόσκληση που έχουμε κάνει για να βρεθεί κάποιος ανάδοχος. Και θα εφαρμοστεί από την άλλη εβδομάδα, θα έρχονται τα press container και θα τοποθετηθούν στα τρία σημεία, δύο στον Άγιο Νικόλα και ένα στην Ελούντα.
0: Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντιδήμαρχη εκεί στην περιοχή, είναι η πρώτη φορά?
6: Ναι, η πρώτη φορά είναι σε πειραματικό στάδιο για να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές. Να δούμε πώς θα πάει, θα είναι οι πρώτες 90 μέρες να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, mm-hmm, προκειμένου να το δούμε αν όντως αποδίδει όπως το έχουμε σκεφτεί, όπως το έχουμε δει και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Να, εφαρμόζεται σε περιοχές
6: σε μεγάλους δήμους, mm-hmm, και την ίδια χρήση θα κάνουμε και εμείς εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, με το καλό.
6: Δεύτερο,
0: υπάρχει αποτέλεσμα, ναι.
6: Το δεύτερο πράγμα που ετοιμάζουμε και θα λειτουργήσει και αυτό το επόμενο διάστημα είναι προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς όπως και οι υπόλοιπες πρωτεύουσες Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, την αποκομιδή, ένα κομμάτι της αποκομιδής, το τουριστικό μας κομμάτι, δηλαδή από το Ίστρον μέχρι και την Πλάκα και το Ψήφι και τη Μέλατο, που είναι τα μεγάλα μας ξενοδοχεία, ο τουρισμός, mm-hmm, μας και η φάτσα του Αγίου Νικολάου, να μπει ένας ιδιώτης ο οποίος θα καλύβει την αποκομιδή σε αυτό το κομμάτι.
0: Σύλληψη 31χρονου στον Άγιο Νικόλαο για κάναβη. Αστυνομικοί της ασφάλειας εντόπισαν στην κατοικία του 6 δεντρίλια κάναβης περίπου 90 γραμμάρια και μία ζυγαριά ακριβίας. Ο 31χρονος συνελήφθη μετά από αξιοποίηση πληροφοριών των αρχών. Την τελευταία της πνοή άφησε 52χρονη τουρίστρια από τη Δανία σε κατάλημα στον Πλατανιά. Η γυναίκα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, όμως όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ήταν ήδη νεκρή. Στο Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο διοκτήτης της επιχείρησης και ο διοκτήτης του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 11 ανθρώπων. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης, ενώ η έρευνα δείχνει ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών και επεκτάθηκε σε βιντεοφόρο με προπάνιο, προκαλώντας τη μεγάλη έκρηξη. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Δύο Λαδαποί 19 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο μετά από καταγγελία 29χρονου για επίθεση και ληστεία. Σύμφωνα με την καταγγελία του, αφαίρεσαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και την άδεια παραμονής του. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τους. Νέες αυξήσεις αναμένονται στα καύσιμα ως το ερχόμενο Σάββατο παρά τη συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μειώσεις στις τιμές. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, στην αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις ΗΠΑ Ιράν και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται περίπου στο 1,85. Διευρύνονται τα κριτήρια για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότεροι διοκτήτες κλειστών κατοικιών θα μπορούν να ενταχθούν στη δράση για εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μέχρι αύριο Πέμπτη αναμένεται να είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.mindedu.gov/gr. Στο εφετείο Αθηνών συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό με την κατάθεση μαρτύρων από την πλευρά των καταγγελόντων. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έφτασε νωρίς το πρωί στα δικαστήρια. Επιθυμίζεται ότι θα καταθέσει φίλος του, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο 29χρονος είχε περιγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση το όσο υποστηρίζει ότι συνέβησαν το 2015 όταν ήταν μόλις 17 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να απειλεί με διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν περισσότερους από 260 τραυματίες, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Οι φρουρίτες επανάστασης από τη μεριά τους προειδοποίησαν ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμα για όλους ή για κανέναν, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 20 ακόμη. Οι επίθεσεις σημειώθηκαν στο Σούμι, στη Βόρεια Ουκρανία και στην Οδυσσό, μεγάλο λιμάνι στα νότια της χώρας, όπως ενημερώνουν οι τοπικές αρχές. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από έξαρση κυλοσπορίασης, μιας λίμωξης που προκαλεί έντονη διάρρεια. Περισσότερα από 1.600 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε 34 πολιτείες, ενώ ερευνώνται ακόμα πάνω από 5.000 ύποπτα περιστατικά. Εξετάζεται αν αλυσίδα εστιατορίων fast food συνδέεται με την εξάπλωση της νόσου. Στην αθλητική επικαιρότητα είχα δουλέψει αρκετά και πίστευα πως είχα διάκριση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, τόνισε στο Κρέτα Ουάν 102,3 η Χρύσα Μαγουλάκη για την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε. Επόμενο στόχο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά να καταφέρω να περάσω τα 49 μέτρα και να πάρω την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στασιμότητα στα μεταγραφικά θέματα του Όφη, με την κριτική ομάδα να διαψεύδει τα σενάρια που τη θέλουν να ενδιαφέρεται για τους Σεντρίγ Μακαμπού, Ζωάο Μάριο και Άντων Ντόνκορ. Οριστοκοποιήθηκαν οι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία η αρχή στις 25 Ιουλίου με τον Go Ahead English, για να ακολουθήσουν στις 29 του μήνα με την Μπρέντα, την 1η Αυγούστου με τη Βίλεμ και τελευταίο στις 4 Αυγούστου με αντίπαλο την Σαλ Σαμάλ. Η Εθνική Μπάσκετ Νέων Ανδρών μπαίνει στη φάση των νοκάου του Eurobasket κατά των 20 ετών, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ στη φάση των 16, τζάμπολ της αναμέτρησης στις 7. Αυτή την ώρα διεξάγεται στο Λουξεμβούργο η κλήρωση του Challenge Cup, στην οποία μετέχει για πρώτη φορά η ομάδα βόλεϊ του Όφη. Με βάση το καλεντάρι, οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 10 με 12 Νοεμβρίου, στις 17-19 του ίδιου μήνα η επαναληπτική. Στις 3.30 σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τρίτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου στη Super League, μετά τις δύο προηγούμενες, στις οποίες υποψήφισαν οι κύριοι Μαρινάκης και Αλαφούζος. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, αν δεν βρεθεί συμβαστική λύση, η Ομοσπονδία θα πάρει θέση, καθώς τις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες είχαν ψηφίσει λευκό. Η Ισπανία επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή και τον νικητή να αντιμετωπίζει τους Σίβηρες την Κυριακή στο μεγάλο τελικό. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρες ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνούν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο νησί από 22 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ νοτιότερα από 33 μέχρι και 35. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Κρέτα One 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνένδραμε και ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή. Η δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος. «Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης. Στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στον ΒΟΑ και συγκεκριμένα στα μεγάλα χωράφια Χανίων. Ο Πρωθυπουργός μου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η απόφαση για τον χρόνο των εκλογών ανήκει στον ίδιο, όπως ορίζει και ο θεσμικός του ρόλος, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Τροχαίο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Πάνω από 5.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν σε Παγνή και Βενιζέλιο, ενώ η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να πιέζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η ένταση είπα Ιράν κλιμακώνεται με την Τεχεράνη να απειλεί να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πλέον βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Φεύγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγαλα, πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνένδραμε και ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή. Η δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος. «Θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης. Στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στα μεγάλα χωράφια Χανίων. «Ο Πρωθυπουργός μου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η απόφαση για τον χρόνο των εκλογών ανήκει στον ίδιο, όπως ορίζει και ο θεσμικός του ρόλος», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Τροχαίο ατύχημα με δύο 14χρονους σημειώθηκε στο δρόμο Δαφνών Σίβας, με τους ανήλικους να τραυματίζονται ελαφρά και να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Πάνω από 5.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν σε Παγνή και Βενιζέλιο, ενώ η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να πιέζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η ένταση Παϊράν κλιμακώνεται με την Τεχεράνη να απειλεί να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλω.

0: άλλες.
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λυπάμαι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

0: από αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή